0: Αλφα στους 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
2: Everybody be cool, it's the rock.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια.

0: Με είδε ο άντρας σου.
1: Όπα.
0: Μου έκλεισε και τα άλλα. Ποίηση που πονάει. Εσύ φταίς, αυτός φταίει. Εσείς φταίτε, αυτοί φταίνε. Ελλάδα, Μάρτιος 2023.
2: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
5: Συντονίστηκες.
6: Κόλλησες.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Στον εαυτό μου.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, 2 έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι

0: Πώς σε λένε, μωρό μου?
1: Για Μίτσου, κάποιος είναι κρυωμένος, δεν μπορεί να παρενάς. Κρυωμένος, παιδάκι μου!
0: Πώς σε λένε, μωρό μου?
1: Σταυράκι μου, εσύ!
0: Τι φοράς?
1: Εγώ! Κάτσε εδώ! Τι φοράω, σηκούνια! Κάνει λίγο κρύο, βάλαμε και λίγο το τσακάι, κάθισε εδώ με τον πάπου.
0: Παίζεις ρόλο τη βλάχα, ε!
1: Παίζουν τη βλάχα! Τα πιτιά! Βλάχα, πιτιά, να μην φέρεις, ε!
0: Είσαι και με τον άλλον μαζί, γουστάρετε τριό!
1: Ποιο τρίο, παιδί μου! Κάνει πολύ κρύο, σου λέω!
0: Άκου, πάει κουφάδι
1: και το τσα! Πάει κουφάδι και το τσα! Τι μου κάνετε εσείς, καλά είστε τα παιδιά, όλα καλά είναι!
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
3: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Και από το 1991 φτάνουμε στο 2013, όπου ο παραγωγός μου, ο Γιάννης Οδόξας, νάτος εκεί είναι. Ζεστό χειροκρότημα, είναι ο Γιάννης Οδόξας. Φαίνεται, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop. Mix.
4: Θέμη Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμη Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά
5: με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Τα playoffs τη Τίχμαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι, να ξέρετε. Ένα τυχερό κερδίζει μια διπλή πρόσκληση για τον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός που θα γίνει την Κυριακή 17 Μαΐου. Εμείς, σε συνεργασία με τη Τίχμαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με ένα φίλο ή μια φίλη του στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου. Αν θες να είσαι ο τυχερός, στείλε τώρα μήνυμα για τη διπλή πρόσκληση στο Viber του σφαίρα 6936 10 10 22. Γράφεις τη λέξη Στίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 12 Μαΐου. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε το Instagram που είναι βασικός τρόπος επικοινωνίας. Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22. Έχουμε και Facebook, έχουμε και TikTok Παναγής Τζορτζάτος. Τα πάντα έχουμε τρόποι επικοινωνίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Βρείτε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε και να τα πούμε. Λοιπόν, και επειδή ετοιμάζεται για διακοπές, σιγά σιγά, πες αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνελία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση στην αυτεία. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με Φύγει Κανείς.
1: Μηνύματα ζωής που είναι πραγματικά βγαλμένα μέσα από τη ζωή, από την καθημερινότητα, εκεί που εσύ νομίζεις ότι τελικά όλα κυλούν ήρεμα, κάποιοι άλλοι έχουν σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα...
2: Και κάποιοι άλλοι όχι τόσο σοβαρά.
1: Και κάποιοι άλλοι δεν έχουν σοβαρά προβλήματα και κάνουν να φαίνεται ότι έχουν σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα. Παιδιά, αυτό που τραβάω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω αν ήθελα να το γράψω, αλλά πήρα την απόφαση να σας το πω, γιατί δεν έχω να το μοιραστώ και με κανέναν. Για να μην σας τα απολογώ, είμαστε χρόνια φίλοι με τον Σταμάτη και είμαστε πάνω από 20 χρόνια. Εγώ είμαι 46 χρονών.
2: 46.
1: Ναι, και ελεύθερος και εγώ και ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης είχε μία σχέση που κράτησε 4 χρόνια με τη Μαρία.
2: Ίδια ηλικία ο Σταμάτης με τον Γιάννη.
1: Ίδια ηλικία είναι, 46 χρονών. Είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια. Είχαν μία σχέση
3: με τη
1: Μαρία, ο Σταμάτης. Συγγνώμη, τι είπε.
2: Ζώδιο, σταμάτησε.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω το ζώδιο. Κάτσε να βάλω και τα ακουστικά να ακούω τον Γιώργο.
3: Δεν καταλαβαίνω που πάει δουλειά.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνει, γιατί είναι κάτι άλλο. Είναι ότι ο Γιάννης, ο Σταμάτης, είχε μια σχέση 4 χρόνια από τα 42. Πιστεύαν ότι θα πηγαίνανε για γάμο. Τελικά δεν πήγανε για γάμο, χώρισε με τη Μαρία. Και για να μην σα τα απολογώ, ο Γιάννης μετά από 4 μήνες. Τώρα αυτό που διανύουμε, και δεν ξέρω αν είναι πραγματικά και τα ονόματα που βάζει το παιδί, δεν ξέρω γιατί αν θα τα βάζει έτσι. Έχει αρχίσει και έχει επικοινωνία με τη Μαρία και έχουν κάνει και σεξ και νιώθουν ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Δεν φοβάται πάρα πολύ να το πει στο φίλο του.
2: Και καλά κάνει.
1: Είναι περίπου 35 χρόνια φίλοι από το δημοτικό. Δεν ξέρει τι να κάνει. Νιώθει.
2: Ωραία,
1: ότι,
2: νιώθει με την πρώην του κολλητού.
1: Νιώθει ότι η Μαρία είναι το έτερον του ίμιση, ότι δεν τέριαζε με το Σταμάτη, αλλά και η Μαρία το πιστεύει αυτό. Ενώ την περίοδο που ήταν μαζί δεν κάναν ποτέ τίποτα. Δηλαδή ποτέ δεν έχουν ούτε βρεθεί, ούτε έχουν φιληθεί, ούτε έχουν ανταλλάξει μηνύματα. Μετά από 4 μήνες που χώρισε ο Σταμάτης με τη Μαρία, τα βρήκανε, νιώσαν με τον Γιάννη μια έλξη.
3: Πόσους μήνες?
1: 4 μήνες. 4 μήνες μετά.
2: Κάτσε, λοιπόν. Τοποθετείται ο λογιστής μου. Περίμενε.
1: Μπορεί να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σας ακούω.
2: Λέω, κάτσε. Τοποθετείται ο λογιστής μου. Κάθε μέρα στα διλήμματα είναι εδώ.
1: Ναι.
2: Τόσες γκόμενες υπάρχουν. Κολόπεδο, Γιάννης.
1: Περίμενε.
2: Μπράβο, συμφωνώ.
1: Πήγαινε για γάμο τη Μαρία. Και αν είναι, να σας πω, και είναι το άλλο το μισό.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
3: Δεν έχει να κάνει.
1: Δεν έχει να κάνει.
2: Πολύ μακάτο ο φίλο του.
1: Δεν δικαιολογείται δηλαδή με το.
2: Ξεφτύλα. Εκεί που έχει μπει ο κολόπεδο.
1: Ο Γιάννης το στείλε, σας ακούει τώρα.
3: Γιάννη, ούνα μου χάθη.
2: Εκεί που έχει μπει ο
3: κολλητός
2: σου, δεν κοιτάς.
3: Ακριβώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι αδέρφια αυτή. Μετά από 30 χρόνια παρέα και από το σχολείο μαζί είναι αδέρφια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι...
3: Την είχε κρυφοκαψούρα κομπλεξάρα. Συγγνώμη, μιλάω έτσι.
1: Ναι. Και αν είναι πραγματικά το άλλο του μισό.
2: Και να σου πω και κάτι, τον ζηλεύει τον κολλητό.

0: αυτό. Αλλά βέβαια.
1: Όλοι ενάντια στο Γιάννη.
2: Και
0: να αλλάξει και ραδιόφωνο. Και να αλλάξει και εκπομπή. Δεν το θέλουμε.
2: Καλύτερα να τα φτιάχναμε το σταμάτη. Χειρότερα θα του σούρνανε.
1: Λιγότερο. Κάτσε να ακούσω μια γυναική άποψη από την Νάνση.
3: Δύσκολο πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ε, η Νάνση θα αρχίσει τώρα, δεν κοντεύει.
2: Μέχρι την Νάνση.
1: Περίμενε, περίμενε.
3: Είναι δύσκολο και εγώ πιστεύω ότι τη γούσταρε πάντα. Η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν μπορεί τώρα να του κάσει ξαφνικά του
0: τέσσερις. Κολόπεδο είναι!
1: Πρόσεξε, εσύ λες πολλά, Πολλά λες. Κρίνεις πολύ εύκολα.
0: Πες μου, αυτό που λέει εδώ ο Κροατής.
2: Είσαι κοντός, τα λες από κάτω.
0: Είναι κολόπεδο! Ο Γιάννης.
2: Να το είδες, έρχεται από κάτω.
0: Είναι κολόπεδο, πες μας.
2: Ντόλμη.
3: Δεν θα εκφραζόμουν έτσι τώρα για τον άνθρωπο ότι είναι κολόπεδο. Αλλά.
1: Δεν σταμάτα να ακούει, Νίκο, σταματήστε πια, μιλήστε λίγο όμορφα.
3: Ότι όσοι φίλοι που είναι έχουν κοινά γούστα.
1: Τώρα τι κάνει, δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχίσει με τη Μαρία ή πρέπει να...
0: Δεν θέλω να μιλάω καν για αυτόν τον τύπο.
3: Εντάξει, αν συνεχίσει με τη Μαρία και είναι κολλητή και τα λοιπά και τα λοιπά, θα πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα είναι φίλος πια με τον
0: Σταμάτη. Μα είναι τόσο τσογλάνη που δεν τον νοιάζει.
1: Σταμάτα, Παναγή, σταμάτα, εντάξει, άλλη σταμάτα.
3: Άμα δεν τον νοιάζει, δεν θα μας έστειλε μήνυμα.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι. Αν πάει και εξηγηρίζει Σταμάτη και του πήρε Σταμάτη. Το και το. Εγώ νιώθω ότι μπορώ, ας πούμε, ότι
0: δεν θέλει.
3: Μπορεί να εξηγηθεί, αλλά δεν θέλει ξανά φίλος ποτέ.
0: Τώρα πέρα από την πλάκα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά.
1: Ναι.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει κάπου στη ζωή σου να υπάρχουν όρια, φραγμοί, ηθικοί φραγμοί.
1: Άκουσε με λίγο, επειδή λες πολλά, περίμενε λίγο.
0: Μάσε με ένα δευτερόλεπτο. Μα να ολοκληρώσω τη σκέψη. Τι ένα δευτερόλεπτο. Δώσ' μου εσύ ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν ηθικά όρια και ηθικοί φραγμοί. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει ηθικούς φραγμούς, γιατί το να πας με την πρώην ακριβώς, σημαίνει ότι δεν αξίζεις. δεν αξίζεις σαν άνθρωπος. Αυτό.
1: Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να μην έχεις βρει ποτέ το έτερο νήμεση. Και συμβαίνει καμιά φορά.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Σας λέω έτσι όπως το λέτε, δίκιο έχετε. Αλλά επειδή ο έρωτας είναι ένα πράγμα πάρα πολύ παράξενο.
0: Είναι.
1: Πάρα πολύ. Χτυπάει, να πούμε, και ειδικά έξω από εδώ που βγαίνει και μπαίνει σε τέτοια πράγματα. Και είναι καμιά φορά ο έρωτας ένα πράγμα που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Mm. Έχουν γίνει πόλεμοι για τον έρωτα, έτσι. Πολλοί θα θέλουν να έχουν αποφύγει καταστάσεις. Αλλά καμιά φορά δεν μπορείς να αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Γι' αυτό κρίνεται πάρα πολύ εύκολα και με τσατίζει. Φαινομενικά έχετε δίκιο εσείς. Εννοείται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά καμιά φορά ο έρωτας σε αποδυναμώνει. Δεν έχεις δύναμη να αντιδράσεις, ρε φίλε. Γι' αυτό
0: να πας σε έναν ψυχολόγο να
1: πει. Στον έρωτα παρανοείς. Αυτό.
3: Παιδί μου τώρα για ένα σεξ.
1: Από την τρέλα, μα δεν είναι ένα σεξ.
0: Μα την θέλει η γυναίκα της ζωής του, λέει.
1: Ποιο σεξ.
3: Τέσσερις μήνες κατάλαβε αυτό που
0: λέει. Μα όχι, γιατί ξέρει και τέσσερα χρόνια από πριν από τον κολλητό.
3: Τέσσερα χρόνια ήταν με τον κολλητό.
2: Και προφανώς δεν του έκανε τίποτα ορθοκολοπλού μετά.
1: Όχι, όχι. Όχι, όχι.
4: Είχε διαφύγει αυτό το τέσσερα χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Ούλα μου χαδίσε
1: εκεί που είσαι. Ντροπή σου εσύ, Νίκο. Ντροπή σου. Ντροπή σου.
0: Εξεφτύλα.
1: Ντροπή σου.
3: Σίγουρα τη γούσταρε 4 χρόνια αυτό. Από την πρώτη στιγμή τη γούσταρε. Με το φίλο που έχουν κοινά γούστα. Σίγουρα τη γούσταρε. Ενδόμηχα. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα ξαναμιλήσει με το φίλο του.
1: Για να πάμε λίγο σε τηλέφωνο στον αέρα. 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας και αν μπορεί να σας έχει συμβεί και εσάς κάποια στιγμή στη ζωή σας κάτι τέτοιο. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε. Καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
5: Σπυριδούλα.
1: Σπυριδούλα μου, για πες μας λίγο την άποψή σου.
5: Καταρχήν, να πω κι εγώ στα τετριμένα, αλλά είναι αλήθεια ότι σας ακούω όλα τα χρόνια.
1: Να είσαι καλά,
5: Σπυριδούλα. Δεν καταφέρει να πάρω ποτέ για παιχνίδια αυτά και τώρα έπιασα γραμμή.
3: Είναι δυνατό, λέει, να μιλάει έτσι ο Παναγής, γράφει εδώ πέρα που σε βλέπει και του τρέχουν τα σάλια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει ένα δίκιο τώρα.
1: Για πες μας λίγο, Σπυριδούλα, με την άποψή σου.
5: Εγώ λοιπόν προσωπικά πριν από περίπου 12 χρόνια ήμουνα σε μία σχέση με έναν άνθρωπο που τον λέγανε Τάδε.
1: Μάλιστα.
0: Δημήτρη.
2: Ξέρω καταπίνεται, δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Ωραία.
5: Στην παρέα λοιπόν με τον Δημήτρη, υπήρχαν διάφορα ζευγάρια, φίλοι κτλ. Μέσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και ένας τύπος, ο οποίος έγινε ένα... Υπήρχε ένα έντονο, ρε παιδί μου, ένα
3: flirt.
5: Vibe, ναι.
0: Με σένα και αυτόν.
1: Με σένα και αυτόν.
5: Ναι. Υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα έντονο...
1: Υπήρχε μια ενέργεια, ναι. Μια ενέργεια. Ήτανε φίλοι μεταξύ τους αυτοί οι δύο.
5: Ναι, φίλοι.
1: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, εντάξει, όσο καιρό ήμουν εγώ με αυτόν, με τον οποίο ήμουν 5-6 μήνες και παίζει ρόλο, κρατήστε το αυτό, δεν ήμουν πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
5: Τον είχα δει κάποια στιγμή ξανά στην παρέα, μπλα μπλα, πηγαίναμε, ωραία, και έβλεπε ότι υπήρχε χημεία στο αστείο, στην ατάκα κτλ. Τελειώνει η φάση με τον Δημήτρη, προχωράω εγώ στη ζωή μου Εγώ λόγω δουλειάς λοιπόν έφταχνε αυτός ο Θανάσης να βρει τρόπο να με ξαναπροσεγγίσει, να με ξαναδεί, ενώ χώρισα με τον άλλο. Λόγω δουλειάς μου λοιπόν, του λέει του Δημήτρη, δεν μου δίνει το τηλέφωνο, του λέει να πάω τη μαμά μου, μπλα μπλα. Μέσα στα πολυλογώ, όντως με πήρε μετά από τύπου 1,5 χρόνο, τον εξυπηρέτησα με τη μαμά του, τον γιατρό που ήμουνα. Σε ευχαριστώ κτλ. Ξανά άλλη μια επίσκεψη κάποια στιγμή, στα 2 χρόνια, που λέει, εγώ είχα προχωρήσει τη ζωή μου, ξαναλέω, αυτό τα ίδια. Να σε βγάλω, μου λέει, για ένα φαγητό, ρε παιδί μου, να σε ευχαριστήσω και από κοντά. Ναι, του λέω, ρε, καλά, κανένα πρόβλημα.
1: Θα σε τελειώσει, ρε.
0: Ναι, και σε ευχαριστήσω.
5: Βγήκαμε, εγώ είχα
3: κάνει
5: μια άλλη σχέση. Αυτό ήταν σε μια άλλη σχέση. Τα είπαμε, τα συζητήσαμε, ότι είναι εγώ με αυτό, δεν είσαι με αυτή. Και πάλι υπήρχε κάτι έντονο, δεν έγινε όμως ποτέ πάλι κάτι.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτό ταξίδευε αρκετά για λόγω δουλειά. Ήταν το Facebook τότε που είχε μπει και τα λοιπά. Έβλεπα εγώ ότι ταξίδευε από εδώ, από εκεί. Κάποια στιγμή, επειδή μέτρωγε, ρε παιδί μου, λέω, αυτό καλό, θα τον διαγράψω, ρε παιδί μου, να μην βλέπω, να μην επηρεάζομαι.
0: Άρα, ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάτι ένιωθε κι εσύ όμως τώρα.
5: Ένιωθα,
3: αφού σου λέει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε χημεία.
5: Υπήρχε, ρε παιδί μου, πολύ έντονο όλο αυτό. Λοιπόν, θα τον διαγράφω κάποια στιγμή, λοιπόν, από το Facebook, λέω, αυτό καλό, δεν θέλω να βλέπω, ρε παιδί μου.
1: Να κολλάζομαι, βες.
5: Ναι. Λοιπόν, υπήρχε όμως το κινητό του, οπότε εγώ τι έκανα. Μετά τα χρόνια που περνούσανε, ένα μήνυμα σε γιορτή του, χρόνια πολλά, ρε Θανάση, κοιτάξτε. Ότι επιθυμείς, ευχαριστώ.
4: Πρόσεχε, αρχίζει και λες ονόματα.
1: Έλα, σιγά τώρα, πέστε δε σαβρούλα.
3: Ο Θανάσης το έχει πει από την πρώτη στιγμή.
1: Για πες.
5: Ο Θανάσης τον έχω πει και τον παντρεύτηκα.
3: Κατάλαβες. Κατάλαβες.
5: Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, να μην στα πολύ λέω, και ενώ ήμουν χωρισμένη από μια μεγάλη σχέση εγώ, 2 χρόνια χωρισμένη, του στέλνω λοιπόν το 17, πάλι ένα χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Μου λέει, είμαι εξωτερικό, θα γυρίσω αυτά να τα πούμε. Ναι, εντάξει, λέω, γύρω να τα πούμε. Πέρασε και το 17, το 18 λοιπόν το χειμώνα, ξανά εγώ το μηνυματάκι μου. Να βγούμε, είμαι, μου λέει τώρα για δουλειά στην ΚΟ, από εδώ από εκεί, εντάξει, λέω, από πέστε μου καλά, πάλι τα ίδια. Με πήρε λοιπόν εκείνο το χειμώνα, το Δεκέμβρη, τον Γενάρη του 18, βγήκαμε και έκτοτε είμαστε μαζί.
1: Μάλιστα.
5: Όταν ξεκινήσαμε, για να μπω και στο δίλημα του ανθρώπου.
1: Τώρα πάντως, αν μάθει εκείνος, έμαθε ποτέ εκείνος που είχε δεσμό όταν πρώτο.
5: Ναι. Ότι στο δίμηνο πάνω που βλέπαμε ότι αυτό είναι ένα super duper δυνατό πράγμα που αισθανόμαστε, μου είπε, κοίταξε να δεις, θα πάω να μιλήσω, μου λέει, στον Τάδε. Γιατί μου λέει, εντάξει, είμαστε φίλοι παιδικοί τόσα χρόνια, μπλα μπλα μπλα μπλα. Και πραγματικά τον έπιασε και του το είπε μόνος του, γιατί το μεταξύ και ένα δίμηνο δεν πολύ βγαίνει, όπως καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Και τι είπε ο πρώην δικός σου φίλος?
5: Το πήρε ψύχρεμα γενικά, γιατί ήταν και μία σχέση κάποιων μηνών.
1: Ναι.
5: Ουσιαστικά με τον αδερφό, ας πούμε, του Δημήτρη.
1: Κατάλαβα.
5: Ήταν κολλητή και είμαστε και κουμπάρι κλπ.
0: Τώρα θα σας πω όμως κάτι. Υπάρχει μια διαφορά σε αυτό. Ότι πρώτον ήταν πολύ λίγο καιρό, ο άλλος ήταν 4 χρόνια. Δεύτερον, ο άλλος πήγε κατευθείαν.
3: Και πήγαινε για γάμο.
0: Ναι, εδώ βλέπεις ότι κάναν τη ζωή τους, αλλάξανε σχέσεις και περάσαν τα χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχει σημασία το αν περάσαν τα χρόνια.
4: Βέβαια, όλα αυτά.
3: Όχι,
5: δεν
3: θεωρώ ότι παίζει ρόλο.
5: Αν γινόταν τύπου τον επόμενο χρόνο.
0: Αυτό.
5: Θα χτύπαγε λίγο άσχημα.
0: Ποιον επόμενο χρόνο και τον επόμενο μήνα θα μπορούσε.
3: Θα χτύπαγε λίγο άσχημα στους άλλους. Αλλά εγώ νιώθω, γιατί το είπες και μόνος, ότι από την πρώτη στιγμή που είδες αυτόν τον άνθρωπο και ενώ ήσουν σε σχέση και ενώ ήταν σε σχέση.
5: Ναι, κρατήσαμε τα προσχήματα. Ναι.
3: Κρατήσατε τα προσχήματα για τους άλλους, αλλά εσείς οι δύο νιώθατε από την πρώτη στιγμή.
1: Εγώ, Σταυρούλα, από αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι κάτι για την προηγούμενη περίπτωση.
3: Και τελικά ήταν μια σχέση ζωής.
0: Είδες όμως ότι το νιώθαν, αλλά το πνίξανε.
1: Ναι, αλλά μίλησα όμως, Παναγή, και δεν με αφήνεις. Βλέπεις τι κάνεις.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, τώρα. Ναι, συγγνώμη, Σταυρούλα. Εδώ τώρα ο Γιάννης με το σταμάτη. Εδώ η ιστορία είναι, εγώ η ερώτησή μου είναι, γιατί κρίνουν πάρα πολύ εύκολα. Νιώθεις πολλές φορές ότι όταν συμβεί αυτό το πράγμα να ερωτευτείς ακόμα και την κοπέλα του φίλου σου, που πολλές φορές δεν έχεις τη δύναμη. Καταλαβαίνω, είναι εύκολο να πω ότι αυτό που κάνεις είναι πρόστιχο, δεν πρέπει, όλα αυτά τα ξέρουμε όλοι.
0: Δεν το σκέφτεσαι, Γρηγόρη. Ναι,
1: είναι πολλές φορές όμως νιώθεις ότι δεν έχεις τη δύναμη να φύγεις.
0: Ένα λεπτό. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μιλάει, κυρία Σταυρούλα!
0: Δηλαδή, σε αυτό που λες. Δηλαδή, τώρα χωρίζεις με την Άντση. Τα φτιάχνει ο Νίκος με την Άντση και θα πεις, α, ο έρωτας.
1: Θες να σου πω κάτι.
0: Ο έρωτας είναι...
1: Κάτι. Και τόσα χρόνια. Να σου πω κάτι. Ναι. Άκου να σου πω κάτι. Αν με ρωτήσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Αν ένιωθα Ότι ήταν ένα πράγμα που με έπαιρνε ο Νίκος και μου πήρε σε Γρηγόρη. Θέλω να σου πω κάτι, ότι μετά που χωρίσατε με την Άση 4-5 μήνες, βγήκαμε και νιώσαμε ότι είμαστε καλά. Και ότι είμαστε αυτό το πράγμα. Αν νιώσω πραγματικό, ότι είναι ειλικρινής. Ναι.
0: 10 χρόνια μετά,
1: Γρηγόρη. Ναι, ρε φίλε.
0: Γνωρίζομαι 10 χρόνια.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν θα σε σταματήσω εγώ στη ζωή σου γιατί μπορεί να είσαστε καλά. Να το δοκιμάσετε.
0: 10 χρόνια όλοι που
1: άντε πάλι, ρε φίλε. Κάνεις μεγάλο λάθος. Εγώ θα καταλάβω πάρα πολύ καλά.
3: Εγώ τον Γρηγόρη τον ξέρω από 18 χρονών. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ερωτικά για εκείνο. Τι είναι αυτό που λες.
1: Εγώ λοιπόν.
0: Σου λέει όμως, σου λέει
1: όχι,
0: λέει,
1: όχι,
3: όχι, όχι. Εγώ τον ξέρω από τότε που ήρθε στην Αθήνα, 19 χρονών ήμουνα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ερωτικά για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι αυτό που
1: εδώ
3: λες.
1: Τώρα σου λέω.
3: Ήρθε μια μέρα που μου ήρθε.
1: Αν έρθεις λοιπόν εσύ και μου πεις φιλέ, εγώ και το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ότι εγώ φίλε 10 χρόνια δεν είναι το βλέπω έτσι. Αλλά έχω χωρίσει, είμαστε μόνοι, βγήκαμε έξω να φάμε και νιώθω ότι ταιριάζουμε. Χθες θα σου έλεγα. Αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το είπες καταρχάς. Πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αν εσείς πιστεύετε ότι είσαστε εντάξει μαζί, επειδή η κολοζωή αυτή είναι πολύ μικρή και ωραία η ζωή, μακάρι να τα καταφέρετε αφού δεν τα καταφέρω εγώ. Τι να κάτσω να σου πω. Θα σου κρίνω εγώ γιατί πας με την άψη.
0: Πάλι Νίκο μου, συγγνώμη, θα σου έλεγα βρε γελία άλλες γυναίκες.
1: Εντάξει, βλέπεις
4: εδώ. Και από αυτό θα έλεγα.
1: Όχι, ρε, δεν υπήρχαν. Ξέρεις γιατί δεν υπήρχαν. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σήμερα να συναντήσεις γυναίκα που την ξέρεις, γυναίκα που μπορεί να σου ταιριάζει ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ με τους φίλους τους ελεύθερους που έχω εκεί πέρα έξω, όλοι μου λένε όπως και γυναίκες για άντρες και από άντρες για γυναίκες, πάρα πολύ δύσκολο Γρηγόρη. Ο καθένα έχει την τρέλα. Είναι πολύ δύσκολο, αδερφέ μου λέει. Εγώ έχω τώρα που είμαστε εδώ πέρα με την Άνση τόσα χρόνια. Άσε με να τελειώσω, ρε φίλε.
0: Εμείς Γρηγόρη,
1: άντε πάλι. Σου λέω, φίλε.
0: Δηλαδή, άμα είσαι μόνος σου, να φοβόμαστε εμείς οι γυναίκες μας.
1: Εντάξει, αν είμαι μόνος σου και αν είσαι μόνος μου τώρα. Τη γυναίκα σου τότε να φωνάξει να προσέξει. Μην προσέξει εμένα. Εγώ πίστεψε με τώρα που είσαι με τη γυναίκα σου, δεν την κοιτάξω. Μη στεναχωριέσαι. Αλλά δεν θα σταματούσα εγώ τη σχέση σου με την Άνση. Δεν θα σταματούσα. Αν εγώ είχα χωρίσει 4-5 μήνες και είχατε πει Γρηγόρη ότι εγώ έχω αρχίσει και νιώθω κάτι με την Άνση, δεν θα με πείραζε. Αν ήσουν ειλικρινή, πάθη και μου το έλεγε. Η Άνση δεν περιμένω να μου το πει.
0: Ειλικρινή θα είμαι, ρε φίλε. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δεν
0: έχω
1: κανένα πρόβλημα. Και δεν έχω και κανένα δικαίωμα. Και κανένα δικαίωμα και κανένα πρόβλημα. Γιατί κρίνετε πολύ εύκολα εσεί αυτού του ανθρώπου που του πατάνε με ερωτικά. Πολύ εύκολα κρίνει και να μην σου συμβεί, Νίκο. Γιατί αυτό. Ναι, Σταυρούλα μου.
5: Κοίταξε, είναι αλήθεια και αυτό.
2: Σταυρούλα, μιλάμε.
1: Πες τα βρούλα μου, πες, πες.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη. Απλά μπλέχτηκαν οι γραμμές.
1: Όχι, μπορεί, πλάκα κανένα. Εντάξει, ευτυχώς το παίρνεις.
5: Είναι αλήθεια ότι είναι, ρε παιδί μου, λες τον άντρα της φίλης σου τον, και το αντίστροφο και τα λοιπά, δεν το κοιτάς. Όμως, εντάξει, και αυτό που λέει ο Γρηγόρης στους υπόλοιπους, λέω. Συμβαίνει ρε εσύ. Δηλαδή πραγματικά λες, δεν δυνατώνεσαι πώς να μου συμβεί με αυτό.
1: Ναι, όπως το λες. Μα δεν το θέλεις. Πρόσεξε.
5: Ναι, ρε, παιδί,
1: υπάρχει και περίπτωση να θες να
0: πνίγεις
1: και κάνεις και τα πάντα. Νίκο, πρόσεξε. Υπάρχουν περιπτώσεις, δεν μπορώ να τις πω στον αέρα, που κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν. Συγγνώμη, Σταυρούλα. Κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν. Όταν σου λέω τα πάντα.
0: Όπως βλέπεις τώρα σε αυτό το δίλημα.
1: Εδώ δεν είναι. Δεν κάνει τα πάντα για να το αποφύγει αυτό.
5: Μα και εμείς τα βλέπουμε. Α, η κοπέλα.
1: Όταν σου λέω τα πάντα, κάνανε τα πάντα για να το αποφύγουν. Σου λέει δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Και όμως καμιά φορά το γαμμένο από όλα συνηγορούν να πάει να κάτσει, ρε φίλε.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ο φίλος είναι πάνω απ' όλα.
1: Άντε πάλι.
0: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα.
5: Θα σα πω και μια λεπτομέρεια.
0: Και δεν είναι ποτέ.
1: Μα δεν σου λέω την ώρα που είναι μαζί.
2: Θα πείτε στα βροδοθάρτη σειρά σα. Περιμένετε λίγο. Κάτσε λίγο που είναι
5: μαζί. Έχω κι άλλο τυράκι. Περιμένετε.
1: Πες το, Σταυρούλα, πες το.
5: Μετά λοιπόν την ανακοίνωση, κάποια στιγμή τυχαία από μέσα στην παρέα, μαθαίνει λοιπόν ο Θανάσης ότι κάποια στιγμή λοιπόν κι αυτό ο Δημήτρης πήγε και έπαιξε φασούλα με μια πρώην του. Οπότε φιλοπασίσανε.
2: Εσείς είστε Beverly Hills.
5: Εμείς είμαστε Beverly Hills εδώ πέρα. Τα ζούμε όλα.
0: Παραμένουν φίλοι οι δυο τους.
2: Ο Τζάισον με την Μπράντα.
1: Περιμένουμε φίλοι. Τι μακάρι και να είναι.
0: Ξαναγυρίστε και ο ένας στην άλλη και ο άλλος στην άλλη να το γίνουμε.
1: Κάνεις λάθος παρακαλώ. Μην το κάνετε τόσο φτηνό. Τα παιδιά είδες ότι μείνανε μαζί, παντρευτήκαν, κάνανε οικογένεια και συνεχίσανε.
5: Η προτίμηση σου λέω. Ο Θανάσης δηλαδή το πρώτο πράγμα που μου έλεγε πρέπει να το πούμε λέει στον τάδε ρε παιδί. Δηλαδή δεν θα είναι πολύ να μαθευτεί.
1: Συμφωνώ. Αυτό είναι ότι είναι σπαθή.
5: Συμφωνώ σε αυτό. Και σου λέω δεν τον ξένησε ας πούμε. Του λέει οκ, εντάξει, του φάνηκε λίγο περίπου. Δεν είχα μια σχέση 10 χρόνια πούμε, που ήταν αυτή 4 τώρα. Δηλαδή ναι.
1: Εντάξει. Εγώ πάντως θα κλείσω με την προϋπόθεση με το αυτό γιατί πρέπει να είμαστε διαφημίσεις. Σταυρό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς. Καλημέρα, να έχεις φιλιά πολλά.
5: Ότι
1: ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά καμιά φορά αυτή η φράση πρόσεχε να μην κρίνεις για να μην κρυθείς. Είναι μερικές φορές, φίλε, κάποια πράγματα επειδή ξέρω καταστάσεις που θέλουν να τα αποφύγουν σαν το διάολο το λιβάνι, αδερφέ. Κι όμως Κι όμως, γιατί φίλε, είπα ξανά μέχρι που να πεθάνω, ειδικά σε φάσεις με τον έρωτα, δεν θα πω μεγάλη κουβέντα. Γιατί γίνονται κάτι πράγματα που ούτε. Και όταν έρθει ο έρωτας και σε κτυπήσει και τα κέφαλα, δεν ξέρω τι παθαίνει. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι μπαίνει εκεί πέρα μέσα. Το σωστό πάντως είναι αυτό που λέτε εσείς.
0: Πράξτε το τότε, Γρηγόρη.
1: Η γυναίκα σου μ' αρέσει, ρε, το καταλαβαίνεις.
6: Μωρό μας εδώ, Μάη.
7: Και για σήμερα.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρδαρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Ας μπορείς να βρεις και ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, για αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμη. Τι περιμένεις? Day My Rewards Coupons. Λοιπόν, ανοίγω τα χαρτιά μου, τα έχω ανοίξει ήδη βασικά. Και βλέπω εδώ, τι βλέπω? Α, καλά, ο Μιχάλης ο Χατζιάννης που παίζει μόνο εδώ, μόνο στο Σφαίρα 102,2. Φωτιά στη νύχτα, πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ανεβαστικό. Disco pop θα έλεγα τραγούδι, σε μουσική δική του και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Το ακούτε μόνο εδώ, οπότε μένετε συντονισμένοι. Και διαβάζω και για τη συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Μάλιστα, στο Άλσος Παγκρατίου αποχαιρετούμε την άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο και ένα ξεσηκωτικό live performance με την Μαρσό και DJ set με τον Πέτρο Καρά και τον D-Pans στο opening act. Η είσοδος είναι ελεύθερη, πραγματικά μην το χάσεις. Είναι από τα πολύ ωραία που κάνει η Αθήνα και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στο μαράκι μου, το γλυκό, φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη, στην Κατερίνα από το Ήλιον, στον Δημήτρη που μας ακούει από τη Δροσιά, εκεί πάνω στα λιμέρια τα δικά μου γείτονα, Άγιο Δημήτρης. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και στον Ανδρέα από την Πάτρα που μας ακούει σταθερός και κλασικός και καθημερινός ακροατής. Δεν μας προδίδει με τίποτα ο Ανδρέας από την Πάτρα. Ανδρέας από πού θα ήταν, την Πάτρα θα ήταν. Λοιπόν, για πάμε να σας αφήσω με αυτά τα ωραία τα δικά μου που σας λέω πρωί-πρωί και σήμερα θα μιλήσουμε για την αλλαγή. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα και κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλία και φυσικά είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα 102,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Φόπο. Μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
12: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
11: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
12: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
11: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
12: Εύκολο να βρεις είσαι.
11: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
12: Όχι.
11: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
13: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 2310-79-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
14: Αμέσως τώρα.
13: Στο Ρέθυμνο.
2: Να εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: Τη μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwyn, winning away.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
11: Αχ, μάη μου, πάη μου.
12: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
13: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Επιστρέψαμε και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 12 Μαΐου 2026. Παιδιά, ακούστε τώρα, τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί. Αλλά υπάρχει μία ακόμη περίπτωση, ένας ακόμη τρόπος να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με τις κάρτες Visa της Πειραιώς μέχρι τις 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο Piraeus Bank. .gr. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω ότι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Να πω ότι κάπως έτσι αυτό το ημίωρο θα μας οδηγήσει στις 7 που θα υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό και την Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τρίτη. Και να πω, Νίκο Καλούδη, ότι είμαι έτοιμος να σας ενημερώσω για τα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη πρόγνωση δηλαδή, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα του.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια επιρροτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα της πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 ακριβώς για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Λοιπόν, φεύγω από τον καιρό και πάω σε κάτι το οποίο με ρωτάτε και μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα καθημερινώς. Λοιπόν, θα το πω μία για όλους, γιατί δεν μπορώ να απαντάω σε έναν ξεχωριστά. Το αυτοκίνητό μας, το Sfera Password, το δίνουμε, το κληρώνουμε, το κάνουμε δώρο σε έναν από εσάς. Το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή είναι κλειδωμένο, κρυμμένο μέσα σε ένα γκαράζ. Ακούστε το Sfera Password καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εδώ στο Sfera και στείλτε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera Password και το ονοματεπώνυμό σας. Κάνουμε κλήρωση. Όλες οι εκπομπές, η κάθε εκπομπή από μία κλήρωση. Βγάζουμε έναν τυχερό ακροατή, μας λέει το Sfera Password και μπήκατε στην κλήρωση. Σε λιγότερο από μήνα θα γίνει η κλήρωση και θα ανακοινώσουμε τον τυχερό μέσα από ένα μεγάλο πάρτι που θα κάνουμε, που θα φύγει με το νέο MG3 Hybrid Plus.
2: Ζήσε μαϊ μου να φας.
3: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμική σούπα.
2: Αν έχει.
4: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 8,2, εντάξει παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα ευχάριστα. Με τι θα μου πείτε τώρα, είδα τον ελληνικό καφέ και στο σούπερ μάρκετ. Βγήκε ελληνικός καφές με γεύσεις. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Λουμίδης παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου και γεμίζει και ο χώρος αρώματα και γεμίζει και ο χώρος ωραία συναισθήματα, ρε παιδί μου. Γιατί όταν μυρίζεις έναν ωραίο καφέ, ελληνικό καφέ με γεύσεις, πραγματικά το συνέστημά σου είναι άλλο. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για έναν χρόνο, για να μας πούνε κιόλας ποιο τους άρεσε περισσότερο. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία σας προσφέρει το δώρο και το όνομα τεπώνυμό σου και την ηλικία σου και μπαίνεις στην κλήρωση, γιατί την Παρασκευή θα κληρώσουμε δύο τυχερούς ακροατές. Να πω καλημέρα γιατί τις έχω προσχεθεί. Γεια σου ρε Μάγδα που μας ακούς από τον Πειραιά. Στον Αλέξανδρο που μας ακούει από το Κερατσίνι. Να πω στο Σπύρο που μας ακούει από τη Λευκάδα. Στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου ρε Γεράσιμε. Γεια σου ρε πατρίδα μου γλυκιά. Πώς και πώς περιμένω να έρθω στην Κεφαλονιά. Μου έχει λείψει. Λοιπόν, μου στέλνετε και μηνύματα για διακοπές ότι αρχίζετε και κανονίζετε. Ναι, εντάξει, Μάιος είναι προφανώς. Και πρέπει, γιατί πάλι θα αρχίσουν τα sold out. Αν δεν έρθει κανένας χανταϊός δηλαδή. Θα αρχίσουν τα sold out. Ναι, προφανώς θα κλείνουμε όλοι σιγά σιγά. Σκεφτόμαστε. Έπιασε τώρα και τα τριαντάρια. Ω, μια χαρά. Και μια και λέμε για καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ. Για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Και την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Στέλνεις μήνυμα Venturis Ferries και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος, έχει πολλά χρήματα.
1: Ναι, μπήλα, το καταλάβαμε. Καταλάβει.
3: Βέβαια, λοιπόν, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης, ο Νάσης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη. Εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ. Δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία. Αλλά εκείνη μου το έβγαλε κτλ. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ το μέσα... δικό του το λέει. Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Α, είναι double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
1: Αποκλείεται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης.
1: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
0: Όχι, αφού του βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
1: Να σκοτεί να φύγει, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις, ερώτηση.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως
3: είναι
0: λέτε πάντα.
3: Είναι καστρωμένη.
0: Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
1: Εγώ, ρε.
2: Έτσι όπως σε βλέπω.
0: Και πέστε μου.
1: Όπως σε βλέπω και με βλέπεις, Αλέξανδρο, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
1: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν της έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
1: Ακού εδώ.
3: Να την πάρει.
2: Θα σε ερωτευτείς μετά.
0: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τη θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Του λέει να αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέει.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα τη.
2: Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη τη τα έλεγε.
3: Στην κόρη τη με ειλικρίνεια. Τι να του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω, λέει, ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως?
0: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει και αυτός?
0: Ότι άκουσα.
4: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά τη και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
0: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζει την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη, την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
0: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλά, δεν πειράζει. Ξέρεις πως οι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
2: Να τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά το γάμο.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
1: Ποιον, σας άφησε ένα δευτερόλεπτο, πήρε ένα μήνυμα. Ποιον?
0: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί. Να συνεχίσει και να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
2: Ναι, μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
1: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
1: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Άκουσε με. Ξέρει πια ο
1: αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε, που σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Είναι πολλά στη μέση.
1: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
0: Είναι κοινωνική κατακραυγή.
1: Βεβαίω από τη στιγμή που δεν είναι
0: προσκλητήρια.
1: Ποια κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν και
3: παιδιά. Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονό. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα. Άσε με να μιλήσω λίγο.
0: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο?
1: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
0: Γιατί ακυρώνω το γάμο?
3: Ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
1: Λίγο, σε παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Βάλε το κουλάδι σου μπροστά. Κοίτα εδώ και μέσα τα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω.
1: Άκου λίγο τώρα, να σου πω τώρα πολύ σοβαρά. Να μην το χαλά γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Συγνώμη.
1: Λοιπόν,
0: σε βάζουν επανάληψη ενώ όχι εμάς.
1: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω, αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσε να του σκεφτεί ο Τέλης διπλά και διπλά. Αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, να περιμένει να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
1: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα που άκουσες να λέει ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
0: Το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ασχωρήσω?
1: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι του έρχεται.
0: Πάρα πολλές.
1: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας?
1: Άρχισε να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
3: Έφυγα
1: από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
0: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Μα κουβαλίδικε εδώ πέρα και δεν είναι δεδομένο. Και
0: κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
1: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά
0: είσαι. Όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου όλες μαζεύτε.
1: Να με δαγκώσει το χέρι.
0: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
2: Θα το στηρίξω.
1: Θα το στηρίξω.
0: Όλοι!
2: Πάτε στην πόλη
0: όλοι.
2: Σας. Να πάτε,
3: εκεί.
2: Να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους,
0: και άλλοι είναι εκεί. Και η Σκορδά και τη Σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει. Να βλέπετε Θερμαϊκό, τέλειο. Τέλεια, τα καράβια να περνάνε.
0: Ήρθατε στην πρωτεύουσα και έχετε πάρει όλες τις εκπομπές. Για μαζευτείτε στην πόλη σας.
3: Έλα, σπιτάκι σας.
1: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
0: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
1: Και στην ευχή.
2: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι. Θα τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρ' την, αγόρι μου.
0: Και εγώ αυτό θα του πω, αδερφή.
3: Πάρτινα εκεί
1: να
3: πέρα,
1: να εγώ κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα!
5: Μαϊ Τάι Κλάι Μάι, Αιτσβάι Πολιτσάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα και για σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου 2026. Στα νέα τώρα τα βαστιματικά, ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνήσουν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK, τι δεν είναι και πολλά πολλά ακόμη. Λοιπόν, με το Τόζι, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνήσουν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7. Αμέσως μετά, σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, έρχεται Γρηγόρης Γιώργος, Νάνση Παναγής και Νίκος να μοιράσει μετρητά, να παίξουμε παιχνίδια, φακέλους, beat the bomb, να δούμε τα νέα της ημέρας, να δούμε τα νέα για τον καιρό. Έχουμε ένα πολύ ωραίο, ένα πολύ γεμάτο πρωινό. Και ο Νίκος να κάνει live με την Νάνση τα ζώδια της ημέρας από την Νάνση Αντωνίου. Βεβαίως, ο Νικόλας μου είναι και αστραφτερός σήμερα. Λοιπόν, όποιος ξέρει τι θα πει, τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl γιατί ξέρει ότι θα βρει φρέσκα οπορολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητα και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
5: Σε ένα στέφανο του Μάη.
6: Με φώναξε κανείς.
5: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καθημερινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μία ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric.
14: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
17: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
18: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
19: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως.
20: Vibes στο Ρέθινο.
19: Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
14: Αλφα στους 104,7.
21: Στο Ρέθινο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
22: Και ασφάλεια της Μουστελά, κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα.

0: εμείς που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
3: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
4: Ναι.
5: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
8: Να τα βραχιάσα.
9: Πρωινά χτυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
10: Γιώργος Διανός.
11: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
12: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
13: Νάνση Αδωρού.
14: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
15: Παναγή Τζορτζάτο.
16: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
17: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
18: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
19: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
20: Ένα, τρία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε,
0: βρήκαμε. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τον Παναγή, καλώς τον Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στο πρωινό του Σφαίρα εδώ, κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Είναι 12 του μηνός. Ξεκινάμε λίγο, θέλω να σας πω ότι.
3: Μουδιασμένα.
0: Μουδιασμένα, γιατί.

0: Ήδη από χθες το βράδυ, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο Γιώργος Ουλιανός, εδώ που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής, είναι το 1/5 αυτής της ιστορίας, εργάζεται στο Survivor. Έχει συμβεί κάτι από χθες το βράδυ στο Survivor. Απλά δεν θέλω να πάρω θέση εγώ, γιατί δεν είμαι εγώ.
1: Καλά, δεν είναι κάτι να πάρω, για να πάρουμε
0: θέση. Δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω, εγώ θέλω εγώ να. Ότι έχει συμβεί κάτι με έναν παίκτη, αυτό λέω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Το έχουν γράψει και επίσημα στο ίντερνετ. Ναι. Έβγαλε και δεύτερη ανακοίνωση η Ajun Media εχθές και ενημέρωσαν ότι υπήρξε σοβαρός τραυματισμός από ένα ταχύπλο σε ένα παίκτη που έκανε ψαροντούφεκο. Παρακάλεσαν οι ίδιοι να σταματήσει η αναπαραγωγή, να σεβαστούν την οικογένεια του παίκτη.
0: Αυτή την αναπαραγωγή φοβάμαι, κατάλαβες τι εννοώ.
2: Όχι, όχι, εγώ λέω. Ναι. Την ανακοίνωση του Ajun Media, έτσι, και του Sky. Σταματήσει αναπαραγωγή, γιατί είναι η οικογένεια του παίκτη και αναπαράγονται ανακρίβειες. Και υποσχέθηκαν. Όχι, δεν το ανακοίνωσαν το όνομα. Και υποσχέθηκαν ότι μόλις διερευνηθεί το όλο συμβάν, θα επανέλθουν με περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Αν και έχει υποθεί το όνομα του παίκτη και μερικές φορές.
2: Στα site, και είναι αυτό που λένε για την αναπαραγωγή, μωρέ, ξέρω εγώ.
1: Όχι, θεωρώ ότι επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ίσως κάποιους γνωστούς
2: φίλους,
1: ότι όλοι σε κάποια φάση πάθαμε και λίγο ποιος είναι.
2: Ποιος είναι, ναι.
1: Όχι λοιπόν, για να πούμε κάτι κακό.
0: Εγώ μίλησα με τον Γιώργο χθες το βράδυ, γιατί τον έψαξα και μου πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στο πρωινό, έτσι, για κάποιες μέρες. Σοκαρισμένος και αυτός από όλο αυτό το γεγονός και πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είναι δίπλα στο παιδί,
2: στον
0: παίκτη. Εντάξει, δεν το κάνουν. Αυτό που συζητήσαμε ήταν ότι Γιώργο, τώρα αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά πώς
2: νιώθεις
0: και πώς είναι να βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση. Και ξέρουμε ο Γιώργος πόσο ευαίσθητος είναι και ότι τώρα όλο το μυαλό είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά αυτό το παιδί. Οπότε αυτό, απλά την κάνω αυτή την ανακοίνωση, ενώ για το ότι για κάποιες μέρες ο Γιώργος θα λείψει, όσο νιώσει ο Γιώργος καλά. Αλλά για να ξαναμίξει το πρωινό, το λέω απλά για τους ακροατές.
2: Νομίζω ότι όλοι τώρα είναι δίπλα στον παίκτη.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Και
0: είναι εκείνο το πιο φυσιολογικό και το πιο λογικό. Και απλά το ανακοινώνω σαν συνεργάτη του ραδιοφώνου. Αυτό
2: και
0: λέω,
2: ότι θα λείπει κάποιες μέρες.
0: Ναι, δεν κάνω εγώ τώρα τον ανταποκριτή του Γιώργου.
2: Σωστό.
0: Μιλάω
2: σωστό.
0: Σαν συνεργάτη
2: στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο.
2: Σωστά.
0: Για το ότι θα χρειαστεί κάποιες μέρες ο Γιώργος για να επανέλθει στη φάση.
1: Καλά, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα αυτό που μην το συζητάμε. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι, όταν έχεις να διαχειριστείς πρώτα απ' όλα τα παιδιά που είναι εκεί πέρα, φαντάζομαι την ψυχολογία τους, όταν μαθαίνουν ότι έχει γίνει ένα τόσο σοβαρό ατύχημα. Όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν, που σε καμία περίπτωση κανένας δεν θέλει να συμβεί κάτι τέτοιο, πας για να βγάλεις ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα, σε καμία περίπτωση δεν φαντάζεσαι ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο τόσο ακραίο. Έτσι. Mm. Λοιπόν, και η οικογένεια του ανθρώπου που είναι εδώ πέρα και φαντάζομαι θα πάει εκεί να
2: διαβάσει. Διάβασα και πάλι στην αναπαραγωγή ότι ήδη έχει ξεκινήσει η οικογένεια.
1: Προφανώς, παιδιά,
2: για τον Άγιο.
1: Προφανώς, παιδιά, αυτό δεν το συζητάμε.
0: Αλλά εγώ, επειδή αυτό η αναπαραγωγή τη αναπαραγωγή, εγώ δεν θα ήθελα να πούμε τίποτα άλλο.
1: Παιδιά, κοιτάξτε, μην είμαστε και άδικοι με τα μέσα, διότι είναι ένα γεγονός το οποίο ήρθε χθες το βράδυ, έτσι, σαν κεραυνός έπεσε, και η αλήθεια είναι ότι. Πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν το Survivor. Είναι μια εκπομπή που πάρα πολλοί άνθρωποι τη βλέπουν. Έτσι, είναι
0: και
1: λογικό. Είναι λογικό ότι θα υπάρχει συζήτηση.
0: Και μόνο που υπάρχει
1: άνθρωπο,
0: ότι κάτι έχει συμβεί σε έναν άνθρωπο, εννοείται ότι
2: θα
0: ασχοληθούν
2: οι πάρα πολλοί. Θα ψάξεις
1: να μάθεις.
0: Και αυτό. Απλά εγώ ξέρω, φοβάμαι την κακή αναπαραγωγή. Αυτό, γι' αυτό εννοώ. Το να μην λέει ο καθένα ότι του κατέβει στο κεφάλι μόνο και μόνο για να κάνει κλικ.
1: Τα γεγονότα είναι πολύ σημαντικά.
0: Ή οτιδήποτε άλλο.
1: Από εκεί και πέρα αυτό συμβαίνει πάντα. Κάθε φορά με οτιδήποτε. Οπότε, αλλά υπάρχει λίγο σεβασμός σε αυτή την οικογένεια, μέχρι αν μη τι άλλο να πάνε να αγκαλιάσουν το παιδί.
0: Να πάνε όλα καλά, να στείλουμε στους φίλους του και στους εδώ που μας ακούνε καλή δύναμη. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Άκουσα τον Γιώργο πάρα πολύ στεναχωρημένο. Ήταν
1: σε πολύ. Μα έχει σφιχτεί σε όλους το στομάχι μας. Ναι. Είναι δυνατόν ένα νέο παιδί να έχει ένα τόσο σοβαρό ατύχημα και να είμαστε.
2: Ναι. Γιατί αδιάφοροι, ξέρεις, γίνεται. Και είναι και τόσο, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, σαν οικογένεια μετά από τόσους μήνες. Ο ένας βλέπει τον άλλον.
0: Με Παναγία, και το ζήτημα και για έναν άνθρωπο τώρα που ακούσω οτιδήποτε. Κάθε μέρα δεν ακούμε και στεναχωριόμαστε. Πόσο δε όταν πας για να περάσεις καλά μέσα εισαγωγικά, γιατί πας να πεις ότι πας σε ένα παιχνίδι, πάνω και δεις ένα έπαθλο, έχεις στο μυαλό σου ότι κάτι καλό μπορεί να σου συμβεί μετά. Ίσως για τη δουλειά σου. Τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν, έτσι. Σε κάποιους ανθρώπους, όχι σε όλους. Οπότε αυτό το παλικάρι πήγε για να περάσει καλά, και άμα δεν περνούσε καλά, θα σηκώνονταν να βγει. Όπως δεν περνάει καλά, αν δεν αντέχει, σηκώνονται και φεύγει.
1: Που έπαθε, νομίζω, στο ψαρετούφεκο.
2: Σε
1: φάση που περνούσε καλά, το έπαθε. Δηλαδή, δεν ήταν ότι ήταν σε κάποιον αγώνα. Είμαι σίγουρη ότι ο Sky και η Ajun Media θα κάνουν τα πάντα για αυτό το παιδί. και θα σταθούν δίπλα του όπως και όλοι οι άνθρωποι της παραγωγής, γιατί είμαι σίγουρη ότι κανένας δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι η κουβέντα πρέπει να τελειώσει με το παιδί αυτό να γίνει καλά στην... να γίνει όσο καλύτερα μπορεί να γίνει.
0: Αυτά.
1: Και να γυρίσει με το καλό στο σπίτι του.
0: Νίκο, έτσι να πάμε και μετά να συνεχίσουμε με το πρόγραμμα της ημέρας το κανονικό.

0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Επιφάνιο, τον Θεόδωρο και τη Θεοδώρα. Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων, παρακαλώ, σήμερα. Η γιορτή αυτή θέλει να θυμίσει όλους μας την ανεκτήμητη συνεισφορά των νοσοκόμων σε κάθε κοινωνία και εμείς πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η νοσηλευτική γενικώς θεωρείται ένα από τα πιο υποεκτιμημένα και κακοπληρωμένα επαγγέλματα, παρακαλώ. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Τώρα θα μου πείτε, εδώ υπάρχουν γιατροί που δεν είναι καλά πληρωμένοι. Στην Ελλάδα πάντα μιλάω. Τώρα αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί οι άλλοι θα πούνε ότι εδώ οι γιατροί τα παίρνουν ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα πούμε σε αυτές τις. Η ιστορία είναι το ότι πραγματικά θα έπρεπε, ειδικά οι νοσηλευτές, θα έπρεπε να πληρώνονται πάρα πολύ καλά κι αυτοί. Οι νοσηλευτές τραβάνε το μεγάλο λόγο και ο γιατρός θα έρθει, θα κάνει αυτός που θα κάτσει μαζί του 10-15 μέρες, 20 και θα του ζητάς και θα σε βοηθάει, είναι οι νοσηλευτές. Ακόμη και οι κυρίες που σου φέρουν και το φαγητό από το αυτό. Είναι μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων σε ένα νοσοκομείο που χωρίς αυτούς όλα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους νοσοκόμους. Επίσης είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Περιοδοντολογίας, παρακαλώ, που έχει να κάνει με το. Με τα δόντια, ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Νόση είναι και νέα ζεστή, είναι να λυπούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι 12 του μηνός, 12 Μαΐου. Πάμε παρακαλώ να δούμε το σαν σήμερα.
1: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
2: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: 1930 ήταν 12 Μαΐου που ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία σαν σήμερα, παρακαλώ, υπό την κυβέρνηση του Βενιζέλου. Οπότε χρόνια πολλά και στην πυροσβεστική. Λογικά θα γιορτάζει. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η πυροσβεστική. Το 1963 ο Bob Dylan αποχωρεί από την τηλεοπτική εκπομπή του Ed Sullivan Show όταν το απαγορεύουν να ερμηνεύσει το τραγούδι Talking John Bird Society Blues επειδή δυσφημεί το στρατό, παρακαλώ. Το 1967 πραγματοποιεί την πρώτη τετραφωνική συναυλία όλων των εποχών από τους Pink Floyd στο Λονδίνο. 1982 θερίζει το νέφος. Εκατοντάδες Αθηναίοι διακομίζονται σε νοσοκομεία και τα γιοταχή εκδιώκονται από το κέντρο της πρωτεύουσας. Κι όμως ζήσαμε τέτοιες εποχές, κυρίες και κύριοι, με ένα νέφος πάνω από το κέντρο της Αθήνας να νομίζει ότι ήταν σαν κάτι ταινίες θρίλερ το κακό που βυβανίστηκε πάνω την πόλη. Από τη ζωή έφυγαν σαν σήμερα ο Νίκος Γκάτσος, ο μεγάλος μας ποιητής. Ο Βαγγέλης Πυρπινιάδης, ένας άνθρωπος που έτυχε να τον γνωρίσω και να του πάρω και συνέντευξη πριν πολλά πολλά χρόνια. Το 2003 έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Πυρπινιάδης, λαϊκός συνδέτης και τραγουδιστής. Η Λίλη Παπαγιάννη, επίσης μια εκπληκτική ηθοποιός, το 2015 έφυγε από τη ζωή. Γενέθλια έχει Ελευθερία Ελευθερίου, ο Λεωνίδας Μπαλάφας, ο Στίβεν Μπάλτουιν, ο Παναγιώτης Φασούλας. Αυτή. Και χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια.
3: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
4: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινοσφαίρα.
3: Πρωινοσφαίρα 102,2.

0: λοιπόν, όλα αυτά στα 21 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα σφαίρα 102,2. Να πούμε και μια καλημέρα στο Le Couché που είναι εδώ το τα γραφείο εδώ με real estate και το μεσητικό αυτό γραφείο που 18 χρόνια σαρώνει στην Αθήνα και μας κάνει δώρο, αυτό το, μάλλον σας κάνει δώρο αυτό το τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort που είναι προσφορά του Le Couché. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 19 Ιουνίου. Μην φανταστείτε, ένας μήνας έμεινε για τις 19 Ιουνίου, περίπου ένας μήνας και μια εβδομάδα. Οπότε Le Couché, να ξέρετε, έχουν μια βαθιά γνώση της κτηματαγοράς, πολιετή εμπειρία, έχουν αναπτύξει συνεργασίες με όλους τους οργανισμούς μπορείτε να φανταστείτε για αγορές, για πωλήσεις, ό,τι και αν θέλετε, ακόμη και για ξενοδοχεία. Τα πάντα είναι 18 χρόνια που πραγματικά εκεί στο Μοσχάτο είναι ένα γραφείο που ουσιαστικά θεωρείται από τα πρωτοπόρα σε πάρα πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Ακόμη και τον εξωτερικό χώρο να δείτε, είναι ακριβώς λες και πας σε κάποιο ευρωπαϊκό γραφείο.
1: Το είδαμε, το έδειξε στο Instagram.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, έχουν τις φωτογραφίες με φωτάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά, ναι.
0: Εδώ πηγαίνω και βλέπεις, νοικιάζεται, βάζουν αυτό που μου αρέσει στο εξωτερικό. Πας και τις βλέπεις φωτογραφίες με φως και το βράδυ. Που υπάρχει φωτάκι, σου λέει τα στοιχεία, τα πάντα. Είναι
1: φωτογραφίες αυτά.
0: Ακριβώς, είναι συγκλονιστικό αυτό το γραφείο. Le Couché, παρακαλώ να σας πω το τηλέφωνο αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί τους. 210-94-15-110. 210-94-15-110. Τα γραφεία τους Χρυσοστόμους Μήνης 123 στο Μοσχάτος και η σελίδα τους Le Couché. gr 6936-10-10-22 για το πολύ ωραίο δώρο αυτό στο πεντάστερο ξενοδοχείο για το καλοκαιράκι.
1: Λοιπόν, τελευταία ακούω πολύ για τον Bakuchiol και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ωρό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κελίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή γενικά, αλλά είναι και πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.
0: Πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Πανελλαδική απεργία αύριο Τετάρτη στο δημόσιο. Αναλυτικός οδηγός, ποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους, τι θα γίνει με σχολεία και μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι θα γίνει, Παναγίδη,
1: το είδα. Ακόμα δεν έχουν αποφασίσει, ειδικά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν έχει αποφασιστεί το αν θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και στις απεργίες. Για τα σχολεία, ακόμα επειδή το σκέφτονται και οι δάσκαλοι να κατέβουν και να είναι παρόν εκεί. Και σε αυτό θα έχουμε σήμερα περαιτέρω ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Συνεχίζουμε, ναι, μόλις μάθουμε κάτι θα σας το ανακοινώσουμε.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει θα υπολειτουργήσουν τα σχολεία.
0: Μάλιστα, πάντως να πούμε ότι το παρακολουθούμε και αμέσως μόλις συμβεί κάτι και έχουμε κάποιο νέο, έστω και τώρα πρωί-πρωί, θα σας ενημερώσουμε αμέσως και για τα σχολεία. Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη για Χανταϊό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
3: Διάβαζα λίγο για το Χανταϊό χθες και έβλεπα, ρε παιδί μου, ότι δεν, είναι, ότι δεν μεταφέρεται έτσι εύκολα.
1: Αυτό λέγανε, ότι δεν μεταφέρεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm. Ότι αυτό τέλος πάντων έχει συγκεκριμένη κατάσταση. Γιατί έχουμε πάθει τέτοιο πανικό, γιατί είμαστε σε αυτή τη φάση της τρομοκρατίας χωρίς λόγο.
1: Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω.
3: Δηλαδή είναι μερικές φορές λες και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση
1: Φοβίας
3: και πανικού στον κόσμο. Ναι. Παιδιά, ενημερωθείτε λίγο. Τουλάχιστον αυτά που διάβασα εγώ για τον Χανταϊό δεν είναι για να γίνεται αυτός ο πανικός και αυτή η τρέλα. Και ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο κουραζιερό που λέω, άκουγα σήμερα το πρωί στην εκπομπή που είχε βγει, που είχε δώσει δηλώσεις, δεν ξέρω πού είχε μιλήσει.
1: Επικοινώνησε νομίζω με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη και ο ίδιος προέβησε δηλώσεις.
3: Ότι εκεί στο κουραζιερόπουλιο που ήταν φορούσαν μια απλή μάσκα. Αυτή που φορούσαμε με τον κορονοϊό. Ότι οι άνθρωποι δεν ήταν σε πανικό. Ότι δεν γινόταν αυτό που γίνεται. Θέλω να πω, πολύ περίεργα όλα αυτά τα πράγματα και ο πανικός που γίνεται για ένα κουραζιερόπουλιο και την εξάπλωση που μπορεί να έχει από ένα, ο Χανταϊός που δεν μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο έτσι απλά. Είναι τρομερό.
0: Συνεχίζω παρακαλώ. Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτογραφία. Να πω μια φωτογραφία που φαινόταν ότι είναι κάποιος άνθρωπος που φυλάει μια κυρία, ένας άντρας που φυλάει μια γυναίκα. Και κάποιοι είπαν ότι ήταν ο κύριος Γεωργιάδης. Τρομακτική λέει η ταχύτητα με την
1: οποία. Όχι. Δεν είναι ένας άντρας, είναι AI.
0: Α, είναι AI. Mm.
4: Αποδείχτηκε.
0: Ρε φίλε, είναι AI. Λέει, ναι. Λέω ότι η φωτογραφία
3: παιδιά,
0: δείχνει έναν άντρα.
3: Αποδείχτηκε τώρα. Ερώτηση που κάνει και ο Νίκος, ρε παιδί μου. Αποδείχτηκε.
4: Ναι, γιατί το λέει έτσι. Όχι, τον κερδώνει. τον διόρθωσε.
0: Τι με διόρθωσε.
1: Αφού ήταν η φωτογραφία του κυρίου.
4: Δεν ήταν άντρα, ήταν. Που απεικονίζει.
0: Είσαι έναν άντρα που φωνάει μια κυρία. Τι είτε, όχι, όχι, ήταν ένα.
1: Όχι, παιδιά, ήταν η φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Βρέκλει και ο άνθρωπο λέει ότι δεν είναι αυτό.
4: Δεν είναι AI.
0: Έπανε και γιατί λε ότι είναι
1: AI.
0: Άντε πάλι είναι AI. Βρέκλει μου, είπα εγώ, σου λέει ότι δεν φαίνεται ποιο είναι. Αυτό είναι AI.
1: Δεν φαίνεται ποιο είναι.
0: Όχι.
4: Δεν το καταλαβαίνεις.
3: Ναι, δεν φαίνεται ποιος είναι.
0: Λοιπόν, τρομακτική ταχύτητα για την οποία διαδόθηκε το ψέμα στα δικαστήρια, όποιος τη διακινεί, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Συνεχίζω. Ανδρουλάκης για το πόθεν έσχεστο του. Από λάθος του λογιστή δεν δηλώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό.
1: Κοίτα τώρα, κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται. Έκανε λάθος. Γιώργο, κανόνισε. Μη μου κρύψεις κανένα λογαριασμό. Βέβαια, εγώ δεν έχω στο εξωτερικό, είμαι λίγο ξενέρωτος. Μη μου κρύψεις, ξεχάσεις κανένα λογαριασμό.
0: Κοίτα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την επιστολή την έστειλε ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, όπως διαπίστωσε μετά τη δημοσιοποίηση του στοιχείου του, δεν είχαν συμπεριληφθεί τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό. Στου οποίου, όπως υποστηρίζει, δηλώνει ανελειπώς εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Εντάξει, κάτσε ρε φίλε, οκ, περίμενε.
1: Άνθρωποι, είμαστε λάθη κάνουμε.
0: Όχι, όχι, θέλω να πω ότι το είπε μόνος του.
1: Και αυτούς τους λογιστές τώρα εδώ που τα λέμε τους έχουν ταράξει, Όλα οι λογιστές τα κάνουν.
3: Αλλάζει συνεχώς η νομοθεσία, αλλάζουν συνεχώς πράγματα. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει. Δεν ξέρω τι πρέπει να έχουν τελειώσει. Για να είσαι λογιστής πια.
0: Και ευτυχώς που πλέον ο νόμος βάζει μέσα στην μπουζού και το λογιστή. Γιατί κάποτε έκανε ο λογιστής τα εγκλήματα, τα λάθη. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Δεν τους βάζω όλους το ίδιο. Μην προσθέτω καζάν, έτσι. Ούτε κατηγορώ όλους τους λογιστές.
3: Αλλά
0: κάνανε εγκλήματα κάποιοι. Και την πλήρωνε εσύ και ο λογιστής ήταν μια χαρά απ' έξω. Τώρα σου λέει, κύριε. Αν εδώ κάτι.
1: Ευθύνεσαι για την υπογραφή.
0: Ευθύνεσαι και για τα πάντα για το τι γίνεται εδώ πέρα. Και εσύ μαζί.
3: Μα πληρώνεσαι κιόλας για αυτό.
0: Ο φίλος ο λογιστής δεν στέλνει κανένα μήνυμα τώρα να μας πει τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω.
4: Πού είναι, πού είναι.
0: Κρύφτηκε.
1: Ωραία, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Επειδή μιλάω πολύ με λογιστές, έχουν βάλει πάρα πολλές.
2: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Εντάξει,
3: από την άλλη όμως, Παναγή, θα σου πω ότι ο καθένας παίρνει και υπάρχουν πολύ
0: αυτό που του αξίζει
3: γραφεία τον όγκο της δουλειάς που μπορεί να βγάλει εις πέρας.
1: Ναι, σίγουρα.
3: Έτσι,
0: συνεχίζουμε.
3: Αλλά όταν υπογράφεις για κάτι και όταν παροτρύνεις έναν άνθρωπο σε κάτι, είσαι υπεύθυνος και θα πρέπει να το πας μέχρι τέρμα. Γιατί και εμένα έχει τύχει να μου κάνει μπλακία λογιστής και να τρέχω να πληρώσω στην εφορία 40 χιλιάρικα επειδή ξέχασε να βάλει ένα τιμολόγιο. Και μου ήρθε μετά από 6 χρόνια. Κατάλαβες που αυτό δεν ήταν δική μου δουλειά, ήταν δική του δουλειά, γι' αυτό πληρωνόταν.
1: Κανονικά πρέπει να το αναλάβει ο λογιστής το ότι θα πάνε αυτή η φωσόνη του.
3: Έλα να τον βρεις.
0: Συνεχίζουμε. Επισκέφθηκε τον Sky Sia Κοσκόνη για να αποχαιρετήσει τους συναδέλφους της. Εμφύλιωσε πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης αγωγή ιδιοκτητών για μετατροπή του νοιοπογείου σε 8 διαμερίσματα Airbnb. Ζητούν να μην νοικιάζονται.
1: Τίποτα. Έβαλε και 10 γυψοσανίδες, κατάλαβες. Τα έκανε 8 δωματιάκια, τσουκτσούκ και τα νοικιάζει.
0: Πωλείται η μάκρη στις Εχινάδες. Η τιμή λάστιχο από τα 8 εκατομμύρια στις 247.000 ευρώ.
1: Αυτό τώρα δεν το κατάλαβα και πολύ, να σου πω την αλήθεια.
3: Γιατί?
1: Είναι μια νησίδα στο Ιόνιο, δεν είναι? Αυτή, από τη είδα χθες. Τι εννοείς την πουλάμε, έτσι πουλάμε τα.
3: Υπάρχουν πάρα πολλά νησιά τα οποία είναι ιδιόκτητα.
0: Όχι, δεν είναι ιδιόκτητα, που πουλούνται.
1: Από ποιον πουλούνται?
3: Και που είναι ιδιόκτητα. Γιατί ο Σκορπιός δεν είναι ιδιόκτητο νησί? Δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Εντάξει.
0: Τι σου κάνει παράξενο. Πάρα πολλά νησιά.
1: Ξέρω, παιδιά μου, κάνει εντύπωση. Η νησίδα λέει έχει χαρακτηριστεί ιδιωτικό δάσος και εντάσσεται σε περιοχή κοινοτικού ενδιαφέροντος και ζώνη ειδικής προστασίας, γεγονός που επιβάλλει σημαντικούς.
0: Μάλιστα. Δύο τελευταία νέα. Μετά εμποδίων τα γυρίσματα του Emeline Paris και η πρόσβαση στις παραλίες της Μυκόνου λόγω έργων.
1: Γιατί δεν πουλάμε και την Κεφαλονιά, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω,
1: Παναγή. Να αγοράσουμε να τελειώνουμε.
4: Είναι πολύ ακριβή, ρε Παναγή.
1: Και που ξέρεις ποια λεφτά έχω.
0: Και Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
4: Γιατί υπήρξε μία φήμη, μωρέ, μες στην ημέρα που έλεγε ότι και καλά το glass floor δεν δουλεύει και τα λοιπά και ότι θα χαλάσει, χάλασε και τέτοια.
1: Ποιο ρε είναι ο DPG εκεί, ρε, όλα θα τα κανονίσει, ρε.
4: Και καλά για να μην γίνει το Final Four εκεί πέρα,
0: yeah. Πάντως, Πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος πέρα από την γηπέδα είναι νοικοκύρης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Όπως ήταν ο πατέρας του, όπως ήταν ο θείος του, σε αυτά νοικοκύρης έχει κάνει, το έχει κάνει παλάτι το.
1: Πραγματικά.
0: Δεν ξέρω τι, γιατί πρέπει να λέμε τις αλήθειες λίγο κάποια στιγμή. Έτσι. Εγώ έχω ξαναπεί Ηρακλειδέας είμαι, αλλά επειδή είμαι ακριβώς Ηρακλειδέας, όταν βλέπω ωραία πράγματα θέλω να πω.
1: Εξωτερικού, τι
0: λες ο κύριος Γιαννακόπουλος το έχει κάνει να πούμε παλάτι, έχει δώσει την ψυχή του, δίνει το αίμα του, δίνει τα χρήματά του. Υπερβολικά πολλά χρήματα για το μπάσκετ, για να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο. Και μακάρι και ο άνθρωπος, επιχειρηματίας είναι, να βγάζει και κέρδος. Που δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι να βγάζουν κέρδος, αλλά βλέπεις ότι είναι σε όλα άψογος. Να είναι καλά, γιατί συνεχίζει και μια κληρονομιά. Φαντάζομαι τώρα ότι έβλεπε, ζούσε αυτά που ζούσε ο μπαμπάς του. Και φαντάζομαι τώρα πόσο και αυτός θέλει να συνεχίσει
1: να
0: αυτό
1: το
0: έργο του πατέρα του με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 31 λεπτά μετά από τις 7. Πρέπει να σας ομολογήσουμε ότι είμαστε μουδιασμένοι.
1: Νομίζω το καταλαβαίνουν.
0: Το καταλαβαίνετε κιόλας λίγο με όλο αυτό που σας είπαμε από νωρίς για το περιστατικό που έχει συμβεί στο Survivor, που έχουμε τον Γιώργο μας εκεί, που είμαστε λίγο μουδιασμένοι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα.
3: Που ξέρουμε και πώς αισθάνεται ο Γιώργος, έτσι.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι ένας άνθρωπος τρομερά ευαίσθητος, αγαπάει τους ανθρώπους και κάθε φορά που γυρνάει από κάθε Survivor, ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που δένεται με αυτά τα παιδιά, δεν είναι απλά εκεί
1: έτσι
3: για να παρουσιάζει κάτι. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, δένεται με αυτά τα παιδιά. Είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή και ως πατέρας 4 παιδιών και παιδιών ως ενεργός μπαμπάς, αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρη ότι με αυτό το παλικάρι ο Γιώργος είναι χάλια. Είμαι σίγουρη
1: έτσι
3: γι' αυτό.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό έτσι προσπαθούμε λίγο, θα μας συγχωρέσετε έτσι γι' αυτό, αλλά θα πάντα, με τη, έτσι, πάντα είπαμε με τη σκέψη, αλλά είναι και αυτό που λες. Λες κάποια στιγμή και αυτή η φράση, κάθε μέρα ακούς πράγματα, είναι τρέλα πια αυτό, ρε παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, δηλαδή δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Θέλω να βάλει το χέρι του κάθε μέρα. Ανοίγω, αν ανοίξω την εφημερίδα τώρα εδώ, αν θες δηλαδή να στεναχωρηθείς μέσα, κάθε μέρα έρχονται τέτοια γεγονότα. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση, επιστρέφουμε.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
5: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471
1: Ναι!
7: 1212
3: Μπράβο!
6: 1940
1: Ναι!
5: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Η μάρκα αναψυκτικών.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
13: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
14: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
13: Δεκαλικά Χνάρης.
14: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
13: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
14: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
13: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
14: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπο. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
15: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28-31-020-590.
16: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
17: Κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Έμεινε ένας.
19: Εγώ είμαι!
18: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
19: Νιώθω λίγο περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
20: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
21: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
22: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
24: Να δω.

0: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
1: Ζήσε μαϊ μου να φας.
2: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα αν έχει.
3: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 17 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε και για φακέλους, Νίκο. Θα δώσω ένα χιλιάρικο, ρε φίλε.
1: Δώσε να τελειώνω.
0: Θα δώσω ένα χιλιάρικο.
1: Έλα να τελειώνω.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα ανάγκης. Είναι ζήτημα ότι έχουμε να δώσουμε 20 μέρες λεφτά, ρε φίλε.
2: Θα
0: δώσουμε ένα χιλιάρικο.
2: Τι τύχη είναι αυτό, τι
0: τύχη είναι αυτή τώρα.
2: Και τι
3: κάνουμε. Κινητό.
0: Αυτά δεν ακούνε τίποτα. Αυτά δεν ακούνε τίποτα αυτό εδώ.
2: Τι δεν ακούνε. Τι πάει, πώς ακούγεται.
0: Όχι, τα ακουστικά δεν ακούγεται καθόλου.
1: Γιατί.
0: Α, τώρα εντάξει, λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε, άνοιξε το λίγο. Να δώσουμε ένα χιλιάρικο πρωί-πρωί. Άνοιξε τώρα, Νικολάκη, μαζί έχει βγάλει την
4: ψυχή. Πούντο, πούντο, το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα.
0: Βάλε λίγο χαλάκι, Νικολάκη, με έτσι είμαστε πολύ. Βάλε λίγο τα χεράκια σου αυτά, λίγο τα μαλαματένια.
1: Τσουκουτσούκου.
0: Γεια σα, κύριε, πώ σα λένε.
6: Είμαι ο Σπύρος.
0: Και είμαι καλά.
6: Από τον Άλυμο.
0: Έλα, Σπύρο μου, τι γίνεται.
6: Καλά, καλά, εσείς πώς πάτε. Συγχαρητήρια για. Μας κρατάτε παρέα κάθε πρωί.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο μου, να είσαι καλά, είσαι πολύ ευγενικός. Σπύρο, ένα χιλιάρικο θα πάρεις αν βρεις το 7, να ξέρεις. Και κάτι μου, λέει ότι, κάτι μου λέει ότι θα το βρεις. Θα σε βοηθούσε ένα χιλιαρικάκι τώρα για αυτό το μήνα. Μια χαρά θα ήταν. Λοιπόν, Σπύρο, η φάκελη είναι μουστάκι, ροζ, λουλούδι, βούλες, αγελάδα, σουβλάκι, στόχος, ούφο και κεραυνός. Διάλεξε τρεις.
6: Λοιπόν, ένα σουβλάκι το οποίο το αφιερώνω στο Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, ναι. Αν και κάνω τώρα διατροφή, δεν κάνω, δεν τρώω πολλά τέτοια. Για πες.
6: Πάμε και για ένα κεραυνό.
0: Ένα κεραυνό.
6: Και το λουλούδι.
0: Και το λουλούδι, μάλιστα. Λοιπόν, ανοίγω το λουλούδι μπροστά στην κάμερα του Σφαίρα στο Instagram και έχει μέσα το νούμερο 2. Έχει κάτι συνδυασμούς καλούς. Ανοίγω τον κεραυνό. Δεν σου είπα εγώ, όταν έχω εγώ feeling. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει μέσα το 0. Εάν στο σουβλάκι είναι το 5, που έχει πολλές πιθανότητες να είναι το 5, λέω εγώ στο μυαλό μου τώρα, ναι. Πήρες ένα χιλιάρικο. Είναι το 5 όμως το σουβλάκι. 2 και 0, 2. Και μπροστά στην κάμερα ανοίγω το φάκελο και έχει τον αριθμό 3.
1: Όχι, ρε γαμώτο.
0: Πήρες το σουβλάκι. Αν δεν έπαιρνες το σουβλάκι, και τι θα έπαιρνες? Θα έπαιρνες,
1: Το σουβλάκι το πήρε για τον Γρηγόρη, δεν το άλλαζε, πιστεύω.
0: Τι θα έπαιρνες?
6: Το στόχο.
0: Για να δημάσεις το στόχο μέσα, ήταν το 5, ρε φίλε. Όχι, ήταν το 8 μέσα στο στόχο.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Μήπως θέλεις ένα δωράκι να σου πάρουμε ένα δώρο, να σου πάρουμε, λέω, να πάρεις ένα δώρο από εδώ. Θέλεις ένα χαρμάνι. Έχεις πάρει ποτέ δώρο.
6: Όχι.
0: Ωραία, πάρε ένα χαρμάνι.
1: Λοιπόν, μία δωρεπιταγή 50 ευρώ Χαρμάνι Hair & Beauty Bazaar. Να πας να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ για την οικογένεια. Να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ για την οικογένεια, για το σπίτι, για τα παιδιά, για όποιον θέλεις, για σένα, γιατί έχει και αντρική περιποίηση ο Χαρμάνης. Με πολύ πολύ αγάπη, στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Ζορτζάτος.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Bye.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Νάνση ανακάλυψε στο TikTok έναν άνθρωπο, τον Kira May Cry, παρακαλώ. Ο Kira May Cry, που βρέθηκε κοντά μας και κάναμε ένα γύρισμα. Και ο Kira May Cry έχει το όνομα Στάθης. Συγγνώμη, Kira May Cry είναι σε ένα τραγούδι μαζί με τον Στάθη Αγγελόπουλο. Ποιος είναι ο Στάθης Αγγελόπουλος και ποια είναι η σχέση του Kira May Cry? Θα το μάθετε κάποια άλλη στιγμή. Δεν θα σας το πω τώρα. Είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που άκουσα. Το ανακάλυψε η Νάνση στο TikTok. Το ανακάλυψες?
7: Το έχει παίξει ο Καλούδης πάλι.
0: Το έχει παίξει αυτό το τραγούδι.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Περίμενε λίγο. Μην ξεκινήσει ακόμα. Σε παρακαλώ, μην ξεκινήσει.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Εγώ, παιδιά, είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια. Να σας πω ποιο είναι.
7: Ποιο έβαλε το, αν.
0: Το ανακόμα.
7: Το ανακόμα. Το έχει παίξει.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Θα σας πω, είναι ο εγγονός του Μανώλη Αγγελόπουλου. Του υπέροχου Μανώλη Αγγελόπουλου.
7: Και άρα, το λοιπόν, είχαμε πει και όλο αυτό.
0: Ο Kira May Cry, ένα γλυκύτατο παιδί, έπαθα πλάκα μου, πήρε την καρδιά δηλαδή, τόσο γλύκας. Μαζί με τον μπαμπά του τραγουδούν ένα τραγούδι στην καινούργια δουλειά, την πρώτη δουλειά δισκογραφική του Kira May Cry, του Μανώλη Αγγελόπουλου, αλλά δεν θέλει να λέγεται Μανώλης Αγγελόπουλος και το καταλαβαίνω. Και είναι ένα τραγούδι που μου πήρε την καρδιά. Ακούστε το, ανοίξτε την ένταση, δεν τα ακούτε πουθενά αλλού.

0: Εντάξει, υπέροχο τραγούδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό ο στίχος. Πήγα και ρώτησα μια τσιγκάνα. Πολύ, πολύ ωραίο, πραγματικά. Να είναι καλά μπαμπάς και γιος. Έτσι ο Στάθης και ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Από ένα δίσκο που έχει βγάλει ο Μανώλης και να του ευχηθούμε καλό τάξιδο. Να πω μια καλημέρα στο Μάτι Μάτι, παιδιά. Εδώ που έρχεται και κάθε Παρασκευή θα κληρώνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Μάτι Μάτι. Είναι το υπόπτωτο καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Ό,τι πρέπει με εποχή να πάρετε καινούριο γυαλί. Από Brands Look, Elgio, Marabou, Μάτι Μάτι με σούπερ τιμή πώληση για όλα τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ και αυτό είναι έτσι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ωραίο για να αλλάξετε και να έχετε και πάρα πολλά γυαλιά και να κερδίζετε και γυαλιά από εμάς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δώρα που κάνει το Μάτι Μάτι. Άρα λοιπόν 6936 10 10 22, Ice Ice Baby. Λοιπόν, εδώ είναι, γράψτε Μάτι Μάτι και ονοματεπώνυμο για καλή σας τύχη.
1: Lateagain.gr εμπνεύστηκε από όλες μας στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit που αργούμε έτσι λίγο στα ραντεβού μας γιατί ψαχνόμαστε. Lateagain.gr θα βρεις τα πιο στάλις παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr.
0: Σαν ξανά το γλουτενέ για τον καιρό που άκουγα και κάπου σήμερα ότι μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά αρχίζουν πάλι κάτι βροχές. Για να δούμε.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα και όπως όλα δείχνουν και τα τελευταία πνευματικά στοιχεία, μάλλον θα έχουμε τα πρώτα τριαντάρια σήμερα σε αρκετές περιοχές Αττικής, με τους ανέμους από δυτικές γενικά διευθύνσεις γύρω στα 5 με 6 πρόσκαιρα και τοπικά έως και 7 μποφόρ, ενώ η Τετάρτη θα κυλήσει μεν με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές συννεφιές και κάποια μικρή μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ προς το βράδυ τοπικά και 7. Αλλά η θερμοκρασία δεν θα είναι τόσο υψηλή όσο σήμερα. Δεν θα έχουμε πάνω από 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, θα μου πείτε, και πάλι η θερμοκρασία θα είναι γενικά ανεβασμένη συγκριτικά με τα προηγούμενα 24 ώρα. Τώρα η 5η 14 του μηνός θα έχει λίγα σύννεφα. Μάλιστα αυτά το μεσημέρι και το απόγευμα στην ορεινή ζώνη του νομού Αττικής ενδέχεται να αφήσουν και κάποιες τοπικές μπόρες με τους ανέμους από δυτικές, νοτιοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα στα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλά από ότι την Τετάρτη κοντά στους 25 με 26 το πολύ βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή θα έχει ηλιοφάνεια αλλά και συννεφιά προς το βράδυ. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σάββατο ενδέχεται να εκδοθούν και κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή δείχνει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς θα επικρατήσουν με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να ισχυθούν πολύ οι δυτικοί άνεμοι, κυρίως προς το απόγευμα βραδάκι και η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
5: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τελειώσει.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Γιάννης Βαρδής, τα ακούτε μόνο εδώ. Για μία εβδομάδα θα τα ακούσετε μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Ούτε καν στο Σφαίρα. Γιατί στο Σφαίρα έχουμε Χατζηγιάννη που θα είναι το πρώτο τραγούδι που θα παίξουμε μετά τις διαφημίσεις. Άλλο ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτά που έτσι έρχονται καινούργια καλοκαιρινά τραγούδια. Να αλλάξουμε και λίγο έτσι άκουσμα. Να γίνει και λίγο έτσι ένα ταβαντουράκι έτσι ωραίο. Να γυρίζει ρε παιδί μου η μπίλια. Να γυρίζει η μπίλια να πούμε, να μην κάθεται σε ένα νούμερο μόνο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για παιδικό τραγουδάκι. Παρακαλώ, ανοίγω το τηλέφωνο. Πάρα πολλοί κόσμοι με βρίσκουν. Μωρέ Γρηγόρη, προσπαθούμε να πιάσουμε και για τα παιχνίδια και για το παιδικό τραγουδάκι. Τι να κάνω, ρε παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια, χαίρετε, πώς είναι το όνομά σου?
2: Μάνος.
1: Μάνος. Μάνος. Μάνος ή μόνος?
2: Μάνος.
1: Μάνος, πες μου λίγο σε παρακαλώ, ξέρεις κάποιο ανέκδοτο?
2: Όχι.
1: Όχι. Έλα ρε φίλε, τώρα τελευταία ζητάμε να μας
3: δείτε. Σου αρέσει ανέκδοτα. Να ακούς ανέκδοτα?
2: Όχι, τα ζουβουλά τα έχετε πει.
1: Να σου πω ένα ανέκδοτο που είναι πολύ ωραίο. Ήτανε μια κότα και σήκωσε το ένα πόδι της. Και μετά σήκωσε και το άλλο και έπεσε. Καλό.
2: Ναι, αυτό ήταν πολύ καλό.
4: Δεν γέλασε όμως πολύ.
1: Γέλασε, μέσα του γέλασε.
3: Είναι λίγο. Παιδιά,
1: ήταν τα αγαπημένα σου, Πάρα πολύ ωραία. Ποιο σχολείο πήγαινε?
3: Στο 32ο.
1: Στο 32ο Πατησίων. Δεν δεχόμαστε πλάκες εμείς γι' αυτά. Λοιπόν, Μάνο μου, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
2: Τώρα θα ήθελα να ακούσω το ύμνο του Παναθηναϊκού.
4: Να, μωρί,
1: τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Βεβαίως, έχεις δικαίωμα να τον ακούσεις. Βεβαίως, εδώ έχει ζητήσει άλλο παιδί
4: τον ύμνο. Πολύ ωραίο ύμνο.
1: Βεβαίως, έχει ζητήσει άλλο παιδί τον ύμνο του Ολυμπιακού. Τον ύμνο
4: της
1: ΑΕΚ τον βάλαμε χθες για να δώσουμε συγχαρητήρια. Εννοείται ότι όλοι έχετε δικαίωμα να ακούτε ό,τι θέλετε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μάνο μου, τι άλλο να προσπαθώ να θυμηθώ έτσι ένα ανέκδοτο τέτοια κατάσταση. Ναι, αυτά τα γρήγορα. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάνο, βλέπω από μακριά να έρχεται ο Αταμάν. Πότε παίζετε μπάσκετ?
5: Αύριο.
1: Αύριο,
5: ναι.
1: Σήμερα έχει Eurovision και αύριο έχει Παναθηναϊκό. Μέρες τηλεόρασης, να πούμε. Μέρες τηλεόρασης. Λοιπόν, Μάνο, βλέπω από μακριά. Καταρχάς, πού μας παίρνεις τηλέφωνο, Μάνο, ποια περιοχή?
2: Από Γέρακα.
1: Από το Γέρακα. Βλέπω από μακριά να έρχεται ο Αταμάν, ο Αχαμάν. Ο Αχ Μανούλα μου.
4: Ο Αμάν Αμάν.
1: Ο Αμάν Αμάν Αμάν. Και ένας ακόμη.
5: Ο
1: Χέντρικ Νάν. Και ένας ακόμη που μαζί με τον άλλον οδηγάν. Ποιος είναι, Μάνο?
2: Ο Καπετάνιο.
1: Ναι.
4: Μάλιστα, καπετάνιο.
1: Δεν σας ακούω.
4: Μάλιστα, καπετάνιο.
1: Όλοι.

0: άλλο σχολείο, παιδιά! Λίγο έμεινε, λίγο έμεινε. Καλοκαίρι ήρθε.
1: Δεν θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι?
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
12: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη, καλέ?
11: Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Λεοφάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Σε ένα στέφανο του Μάη.
3: Με φώναξε κανείς.
2: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ένα τραγούδι που το αφιερώνω στον Αναστάση μου που του αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και τα αγαπάει αυτό το τραγούδι. Ξέρω μπορεί να είναι και ζεμπεκέ την ώρα που τα ακούει. Έλα, Αναστασάκο μου. Όπα, γεια σου ρε μάγκα. Δώσε. Αμάν, αμάν, αμάν. Θα κάνει μανούρα ο Αναστάσης στο μαγαζί που χορεύει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ο Βαλάτης σήμερα δεν είναι εδώ. Για να δούμε ο Παναγής όμως με το δικό του τρόπο και χώρο και χρόνο και με τη δική του οπτική θα μας εξηγήσει αν είναι να βγει κάποιος έξω ή να μείνει σπίτι, αν μπορεί.
1: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic! Traffic!
3: Κοίταξε, Γρηγόρη μου, να βγει κάποιος έξω.
0: Ναι.
3: Αλλά.
0: Να μπει γρήγορα.
3: Αλλά. Για κανένα λόγο να μην βγει στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και στο Εγάλεο κάτω χαμηλά. Αλλά.
0: Παρακαλώ, σε διακόψω λίγο.
3: Παρακαλώ.
0: Τι είναι μπλε και τραγουδάει.
3: Τα στρουμφάκια.
0: Όχι, όχι. Ο Μπλούταρχος. Δεν είναι φοβερά αυτά που.
3: Είναι καταπληκτικό. Επίσης, να μην βρεθεί καθόλου στο λιμάνι του Πειραιά και στου τριγύρω δρόμου.
0: Γιατί να μην βρεθεί.
3: Γιατί έχει κίνηση.
0: Αλήθεια.
3: Ναι. Κίνηση έχει και στη λεωφόρο Αθηνών εκεί στο ύψος το Χαϊδάρι και λίγο πριν. Τόπους τόπους έχει και στη λεωφόρο Κηφισίας. Εδώ στην Αττική Οδό, στην Ευθεία ρε παιδί μου που είναι από Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά. Κατάλαβες, ναι. Στην Εθνική στην Αττική είπα ρε.
4: Εδώ.
3: Μην ρίχνεις από εδώ, από εκεί είναι η Αττική. Και στο κέντρο της Αθήνας, εκεί Παγκράτη, Ζωγράφου, Τριγύρω Δρόμου,
0: Κολονάκια. Αυτό που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται. Αυτός που περπατάει στο δρόμο και εκεί που περπατάει στο δρόμο αφήνει και πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται.
3: Πριτσε.
5: Βρωμιάρης.
0: Όχι.
3: Πώς.
0: Κλανώδιος. Ωραία, είναι πολύ καλά. Συνέχισε.
3: Αυτά δεν κατάλαβα.
0: Το Θόρ το ξέρεις, το Θόρ.
3: Ναι.
0: Το Θόρ, το Θόρ που κρατούσε και το σφυρί. Το θυμάσαι, Νίκο. Πώς πέθανε ο Θόρ.
3: Του σφυρί στο κεφάλι.
0: Όχι.
3: Πώς.
0: Ξεθόριασε. Φανταστικός. Τι ποιος Μάης, ο Γρηγόρης είναι.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι. Μέχεσαι ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα play-offs στη στοίχημα του Super League.
1: Στη γωνία τον πέτυχες.
2: Τι έγινε, Γρηγοράκη?
3: Το περίμενα.
0: Λοιπόν, πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα play-offs στη στοίχημα του Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά derby. Εμείς, σε συνεργασία με τη στοίχημα, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με έναν φίλο ή φίλη στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Πέμπτου. Αν θες να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 101023, γράφοντας τη λέξη στοίχημαν και το ονοματεπώνυμο σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Να πω και εγώ μια καλημέρα στο Περά, παιδιά. Να πάτε να πιείτε το καφεδάκι σας πρωί-πρωί, να φάτε το πολύ ωραίο σας το πρωινό, να πάρετε όλα αυτά τα πίθανα πράγματα. Το Περά που κυριολεκτικά σαρώνει και απλά σας ευχαρίστησε και για το Πάσχα που έγινε ένας πανικός από όλη σχεδόν την Αττική. Πηγαίνανε για να πάρουν στο Περά. Τώρα ξεκινάει και η περίοδος των παγωτών που έχουν ρίξει όλο το βάρος εκεί πέρα τα παιδιά. Αλλά και βέβαια όλα αυτά τα πίθανα πρωινά που μπορείτε να δοκιμάσετε και να φάτε σε αυτό το απίθανο ζαχαροπλαστείο. Μόνο του ένα είναι. Κυριολεκτικά σαν διαμαντάκι. Ένα κυριολεκτικά σαν διαμαντάκι που έρχονται από όλη τον νομό Αττικής για να φάνε τα γλυκά ή οτιδήποτε φτιάχνει. Ελευθερίου Βενιζέλου 159 Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ για να μην αγχώνεστε. Πάτε το πρωί σας, πιείτε το καφέ σας. Αν έχετε εσείς που έχετε λίγο χρόνο. Και 69-36-10-10-22 για την τούρτα που μας κρατάνε για το βράδυ.
1: Και θέλω να σας πω ότι το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, παιδιά, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Είναι η ελληνική green cola και γίνεται viral και ταξιδεύει και σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την green cola, την green cola χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα, γκαζόζα, green mojito, green pink grapefruit, green rody ginger lime, green passion fruit, green bitter orange spritz, green soda και green tonic. Παιδιά, όλα αυτά τα 14 προϊόντα είναι από την green. Η Green δεν είναι κόλλα μόνο, έχει πάρα πολλά προϊόντα αν θέλετε να το ψάξετε, είναι ελληνική, είναι με στέβια, δεν έχει ζάχαρη, με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Λοιπόν, γυρνάω λίγο στον Νίκο και την αναφορά που έκανε για τον αγώνα, γιατί θέλω να ανακοινώσουμε και τον τυχερό ακροατή που έχει κερδίσει το εισιτήριο για ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είναι ο Θεοδωράτος Νίκος, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 8:21. Να σας πω όμως και εγώ ότι ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές και καταπληκτικές γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση φουντούκι σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις. Αυτό να θυμάστε, αυτό να δείτε στο σούπερ μάρκετ. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Για να μας πείτε και ποιο σας αρέσει. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία σου δίνει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία με χρέωση 0,34 ευρώ. Ανά SMS. Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια λοιπόν με τη φωνή παρέα του Δημήτρη Κοργελά. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαστε live στο TikTok Άνση Αντωνίου με S και D. Έτσι θα με βρείτε, όπως και στο Insta. Περίεργη, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση και εσείς να φτιάξετε τη δική μας τη διάθεση. Έτσι είναι αυτά. Πρώτα απ' όλα σήμερα θέλω να πω μια καλή επιτυχία μέσα από την ψυχή μου στον Ακύλα. Από ό,τι είδα, έχετε κάνει βιντεάκι η Βερίνα, έχει κάνει Βερίνες vlog.
0: Ναι.
1: Μα τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Το Βερινάκι μας συναντήθηκε με τον Ακύλα.
0: Βεβαίως.
1: Καλή επιτυχία στον Ακύλα μας λοιπόν.
0: Γεια σου, ρε,
1: να έχουμε και κάτι αισιόδοξο να περιμένουμε.
0: Θα κάνω πρόσκληση.
1: Είναι πολλά αυτά που προσπαθούν να μας κλέψουν τη χαρά μας. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο, παιδιά. Μόνο έτσι, μόνο με αισιοδοξία θα πάμε μπροστά και θα χαρούμε τη ζωή μας. Γιατί πρέπει να τυχερόμαστε κάθε μέρα, ποτέ δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Κρυός λοιπόν, θα βρεθούν οι άνθρωποι που θα θελήσουν να δώσουν λύσεις στα επαγγελματικά σας θέματα και θα είναι ευπρόσδεκτες. Εκφράστε τα συναισθήματά σας για να μην χάσετε σημαντικές ευκαιρίες. Μην επιτρέψετε στα συναισθήματά σας να σας κάνουν υποκειμενικούς. Σας θέλουμε αντικειμενικούς. Γεια σου, φίλοι. Πατρίσια. Γεια σου, Χένρι. Καλημέρα στον Τελκάρο. Καλημέρα στη Βάσχε. Καλημέρα στο φίλο από τη Λιβαδιά. Στο Μύρον, στη Σταυρούλα. Είστε πολύ εδώ. Πάμε να γίνουμε περισσότεροι. Γεια σου, Στράτο.
0: Μου δώσεις φυλακή.
1: Όχι. Σταύρος, δώστε στον σύντροφό σας τη στήριξη και τη βοήθεια που περιμένει από εσάς, τώρα που έχει ανάγκη να νιώσει ότι ενδιαφέρεστε για εκείνον. Εάν θέλετε να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που σχεδιάζετε, μη στηρίζεστε στους άλλους.
0: Γεια σου,

0: σκεφτεί, αλλά νομίζω ότι σήμερα, σήμερα είναι τα γενέθλια της κουμπάρας μου της Βιβής. Ζήτη καν δεν έχω μπερδευτεί, είναι 10ο στήσεις.
1: Γεια σου Ρένο.
0: Ταυρίνα, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια ούτως ή άλλως σήμερα. Και συνεχίζουμε τα διδυμάκια. Μόνο συγκρατώντας την επιθετικότητά σας θα πετύχετε περισσότερα. Αναθεωρήστε απόψεις που έχετε και σας κρατούν μακριά από την επιτυχία. Μην εκτεθείτε σε μεγάλα έξοδα που δεν θα μπορείτε να καλύψετε. Μόνο και μόνο για εντυπωσιασμό. Κατάλαβες, θες να εντυπωσιάσεις.
1: Καλά, καλύτερα.
0: Κάνεις κάτι πολύ ακριβό, αλλά δεν είσαι ακάλυπτος. Δεν γίνεται, μην το κάνεις.

τους καρκίνους. Βρείτε τον απαιτούμενο χρόνο για να χαλαρώσετε και να σκεφτείτε πως μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας προς το καλύτερο. Ακούστε τον οργανισμό σας και μην αγχώνεστε προσπαθώντας να πετύχετε περισσότερα.

0: Ντανιέλα στη Θεσσαλονίκη. Στη Μάτζη. Πες λίγο τίποτα καλό για το Σκορπιό. Τι να σου πω τώρα. Μας πάει λίγο κάπως αυτόν τον καιρό.
1: Ναι, Καλλιόπη, αυτό συζητάγαμε εμείς εδώ. Πόσο όμορφος είναι ο Παναγής.
0: Παρθένος. Όχι. Λιοντάρια. Για να νιώσετε καλύτερα, ασχοληθείτε με τη διευθέτηση πρακτικών θεμάτων. Αποφύγετε να δώσετε λύσεις σε συναισθηματικά προβλήματα, αφού ακόμα δεν έχουν οριμάσει μέσα σας οι αλλαγές που είναι να προκύψουν. Βρείτε πρώτα το μέσα σας και μετά θα βρείτε το έξω σας.
1: Γεια σου, Αργυράκο.

0: σου, Δέσποινα.
1: Γεια σου, Σόφη. Καλημέρα και στην Τρίπολη.
0: Στο Βερολίνο. Είμαστε στον Μπελκάρο.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Συνεχίζουμε τους Παρθένους. Συντονιστείτε με τις συνθήκες που επικρατούν και δείτε θετικά τις εξελίξεις της ζωής σας. Από το να δραματοποιείτε τις καταστάσεις, κάντε κάτι για να τις βελτιώσετε. Αντιμετωπίστε με τις επιφυλάξεις των άλλων με κατανόηση και αισιοδοξία. Όλα θα αλλάξουν. Τον είπα τον καρκίνο. Ακούστε τον οργανισμό σας και μην αγχώνεστε. Αυτό κράτησε για τον καρκίνο.

0: Λάριμνα.
1: Πανοφιώτιδα.
0: Καλημέρα και στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα μου γράψανε σήμερα ένα μήνυμα ότι δεν μας ακούνε.
0: Θα το δυναμώσουνε.
1: Άντε βρε. Καλημέρα Σταύρουλα Απομενίδη. Και συνεχίζω με τους ζυγούς. Φροντίστε να έχετε ξεκάθαρο μυαλό, γιατί μόνο έτσι θα ξεχωρίσετε τι σας συμφέρει. Όταν εσείς οι ίδιοι δεν ξέρετε τι θέλετε, μην απαιτείτε από τους άλλους να συμφωνούν μαζί σας. Μην αφήσετε μακροχρόνιες σχέσεις σας να κλονιστούν και να φτάσουν σε σημείο να καταστραφούν. Προσπαθήστε για τις σχέσεις σας. Σήμερα κολλάει το ίντερνετ πολύ.

0: αυτό το μηχάνημα που μου έχει βάλει εδώ πέρα. Μου κάνει προβλήματα με τον ήχο.
1: Τι προβλήματα μπορεί να κάνει.
0: Μπλεδίζει, πρεσινίζει.
1: Σωστό είναι αυτό. Τώρα δεν είναι πράσινο.
0: Γεια σου, Εύα. Καλημέρα στην Γαλατινή Κοζάνη, στον Κώστα. Καλημέρα στη Μάγδα, στον Κώστα.

0: Υπάρχουν προβλήματα παντού. Ούτε στη Ζάκη μου λέει ο Σπύρος ακούγεται καλά ο σταθμός. Θα στείλει στο Μαναγιά τσακά τις κεραίες.
1: Παναγί. Πάμε. Θα στείλω την Παρασκευή.
0: Θέλει να πάει που θέλει να πάει στην Κεφαλονιά. Θα πεταχτεί και στη Ζάκη μου να κοιτάξει καμιά κεραία.
1: Τη στολή μόνο να φορέσει.
0: Στο ζώδιο όμως.
1: Και η Καλλιόπη που θέλει να τον πάρει και να μην τον ξαναδούμε.
0: Η Καλλιόπη είναι από την άλλη μεριά, είναι στον Αλμυρό.
1: Α, την άλλη. Δεν κινδυνεύει.
0: Περνάω λοιπόν στο Σκορπιό. Κρατηθείτε μακριά από συζητήσεις που κρύβουν εντάσεις για να μην συναφήσετε περιθώρια να δημιουργηθεί παρασκήνιο σε βάρος σας. Μας κουτσομπολεύουν. Πάρτε το χαμπάρι. Εάν θέλετε να βγείτε κερδισμένοι, εποφεληθείτε λέει από τις συνθήκες που επικρατούν.
1: Τα χαράκουνε στην Πάτρα.

για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στις υποθέσεις σας για να μην βρεθείτε σε αδιόξοδα. Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να ξεκουραστεί. Οι τοξότες την ευκαιρία να ξεκουραστεί, λέει, για να ξαναβρει πάλι τους ρυθμούς του και να εκδηλωθούν και πάλι οι κρυφές σας ικανότητες.

0: και από αρχαία Ολυμπία. Και τι είδε ρε παιδιά, ο Χέτφιλ πήγε στην Αίγινα. Τον είδε στο σκοτάδι.
1: Να.
0: Ο σκοτάδι είναι από τα πιο γνωστά μεζοδοποδηλία τη Αίγινα. Καλή ώρα, περνάω στο ζώδιο σου. Στο ζώδιο του Βαγγέλη. Γρηγόρη. Είναι η αγάπη μου. Εγώ καιρός λοιπόν,
1: ναι.
0: Εάν κάποιοι ζητήσουν τη βοήθειά σας, θα ήταν φρόνιμο να μην τους το αρνηθείτε. Ιδιαίτερα αν κάποιοι από αυτούς σας στάθηκαν και σας στήριξαν στο παρελθόν. Μην επιτρέψετε μεσολάβηση τρίτων προσώπων σε σχέση με τον σύντροφό σας. Έχετε εσείς τρίτους? Πες του ότι εγώ δεν θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Ότι αν δεν πάει θα μείνει νηστική. Έχετε τέτοια?
1: Ο γυαλάς μένει στην άφπακτο λέει.
0: Στην άφπακτο?
1: Έτσι με λέει. Έτσι λέει ο Νικόλας.
0: Να είναι σιλή καψάλης μόνο. Όχι κοριέλα. Γιατί ρε παιδιά? Όλοι θέλω να τα ακούσουμε. Όλα. Τον καψάλι τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε.
1: Καλημέρα και στο Μεσολόγγι.
0: Πάμε σε αλλαγή, δύο ζώδια, ένα τελευταίο τραγούδι και πολύ αγαπημένο μου. Καλημέρα στην Καστοριά. Υδροχόος λοιπόν, προσέξτε τις αλλαγές στη διάθεσή σας που μπορεί να σας δημιουργήσουν ψυχοσωματικές αντιδράσεις. Παιδιά, από αυτές είναι χειρότερες. Μην αφήσετε ευκαιρίες που θα βρεθούν μπροστά σας να σας ξεφύγουν και να πάνε χαμένες, ενώ μπορείτε να τις εκμεταλλευτείτε και να δείτε τα έσοδά σας να εκτινάσονται στα ύψη.

0: άνθρωπος είναι και ο πιο γλυκός πατέρας. Τι ωραία λόγια γράφετε για τον Κοργιαλά. Γρηγόρη, μαζέψου λίγο.
1: Σεντόνι μαύρο και σαν...
0: Και κλείνω, κλείνω με τα ψαράκια. Σταματήστε να αγχώνεστε εάν σε κάποια θέματα δεν έχετε βρει ακόμα λύση. Εκμεταλλευτείτε όσο χρόνο μπορείτε για να τον αφιερώσετε στον εαυτό σας και φροντίστε να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε με τους φίλους σας ή με τον σύντροφό σας.

0: μέσα από το καλλιτέχνη.
1: Μήπως ταιριάζει όμως λίγο καλύτερα.
0: Όχι, είναι ωραίο γιατί νομίζω θα μπορούσε να μας πάρει σε συναυλία μαζί.
1: Μα θα ήμασταν ασύγχρονοι. Δεν συγχρονιζόμασταν σωστά μαζί του.
0: Θα το λέγαμε. Το λέγαμε εμείς, οπότε θα ξέρει μετά ότι μπαίνει αυτός.
1: Α, έτσι σκέφτηκες. Πάω στο break.
0: Εννοείται.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος.
6: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Servizo Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
14: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
15: Vibes Εγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως.
14: Vibes στο Ρέθυμνο.
15: Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
6: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
16: Το Σφαίρα password είναι 1, 5, 1, 9.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά πριν από τις 9 και δίλημα ζωής ο Παναγής έτοιμος για να μας βάλει σε πραγματικά έτσι δύσκολα μονοπάτια. Βέβαια και εσείς ερεθίζεστε πάρα πολύ μόλις αυτές τις ιστορίες. Ερεθίζεστε. Το ερεθίζεστε, μην πηγαίνει πάντα το μυαλό στο πονηρό.
1: Πάντα εκεί πάει γρήγορα.
0: Όταν λέμε σε ερεθίζει κάτι, ναι, δεν σημαίνει.
1: Εγώ τελείω το.
0: Δεν, δεν είπα ότι σε ερεθίζει σεξουαλικό. Ερεθίζει. Ερεθίζει.
1: Αυτή τη λέξη την έχω συνδυάσει με το σεξουαλικό.
0: Κακό.
1: Ερεθίζομαι. Κακό. Κάνω.
0: Μπορεί να σε ερεθίσει οτιδήποτε.
1: Ερεθίστηκε τώρα ο Παναγιώτη. Εγώ τώρα ερεθίστηκα. Τι να κάνω δηλαδή.
0: Λοιπόν, δίλημα ζωή, παρακαλώ, χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σα. Ξαναλέμε ότι είναι μια δύσκολη μέρα και για εσά που μπήκατε τη ώρα στην παρέα μα λόγω ενό ατυχήματο. Ενός παιδιού στο Survivor που έχει άμεση σχέση ο φίλος μας, ο σύντροφός μας, ο συνεργάτης μας, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε με τον Γιώργο Τολιανό που κλείνουμε 15 χρόνια σαν παρουσιαστή στο Survivor. Ξαναλέω, και έτσι μας έχει επηρεάσει και από χθες και σε ανθρώπινο επίπεδο, γιατί μάθαμε ότι ένα παιδί χτύπησε πάρα πολύ άσχημα και μακάρι να είναι όσο γίνεται λιγότερο, αλλά ακούσαμε για διάφορα πράγματα που θα τα πούνε άλλοι, δεν τα πούμε εμείς. Και γιατί ο Γιώργος ήταν χάλια χθες το βράδυ, πάρα πολύ στεναχωρημένος, δεν θα βγει κάποιες μέρες γιατί δεν είναι καλά ψυχολογικά και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό σαν παρέα μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά έτσι για να σας υπενθυμίσω κάτι που είπαμε στις 7 η ώρα, έτσι γιατί ίσως μας ακούτε λίγο μουδιασμένοι, είμαστε αρκετά μουδιασμένοι, αλλά συνεχίζουμε έτσι εδώ παρέα και εσείς έτσι θα μας βοηθήσετε σήμερα να βγάλουμε την εκπομπή όσο γίνεται καλύτερα. Λοιπόν, δίλημα ζωής.
1: Λοιπόν, η ζωή έχει στείλει το δίλημα για σήμερα, παιδιά. Έχει στείλει το email. Η ζωή είναι περίπου 1,5 χρόνο τώρα σε σχέση με τον Κυριάκο. Ξέρω, όταν τώρα λίγο ξεκινάω και γράφω αυτό το email, ότι πολλοί θα με λιδωρήσουν. Ίσως και εσείς. Αλλά εγώ θα σας πω την αλήθεια μου. Με τον Κυριάκο, λέει, γνωριστήκαμε πριν από περίπου 1,5 χρόνο στο γυμναστήριο. Το κοινό μας ενδιαφέρον που μας έφερε κοντά είναι η αγάπη μας για την healthy ζωή, για τη διατροφή, την healthy, για τη γυμναστική.
0: Τι καταλαβαίνω.
1: Για όλα.
0: Τι καταλαβαίνει,
1: ρε κακομύρι, τι καταλαβαίνει.
0: Καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
2: Τι τραβάει.
1: Τι τραβάει, σωστά. Είχαμε, λέει, μια πάρα πολύ έντονη σεξουαλική ζωή. Κάναμε, λέει, σεξ παντού. Από το γυμναστήριο μέσα, στα ποδητήρια, στη σάουνα, στο αυτοκίνητο. Τα σημειώνει κιόλα, όχι απλά τα ακούει. Κάνανε, λέει, σεξ παντού. Μου λέει, είχαμε μια απίστευτη. Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά.
0: Δεν είπα σημειώνει, λέω ότι τα ακούς, λέω αυτά που λέει.
3: Όχι.
1: Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά, έτσι, και είναι κάτι το οποίο μας έφερε και
0: καλά.
1: Κοντά. Ναι, καλά.
0: Δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε πολύ ωραία κορμιά, δηλαδή και είχαμε κάποτε ωραία κορμιά.
1: Είναι το θέμα.
0: Ποιο είναι όμως το θέμα, μας έχεις πει όλοι το.
1: Ότι 1,5 χρόνο μετά του γύρισε, λέει, το μάτι.
0: Α, μην του γύρισε τίποτα άλλο, γιατί ξεσχυρίζουν και τα άλλα. Δεν είναι, πολύ εύκολο είναι.
1: Του γύρισε, λέει, το μάτι, σταμάτησε το γυμναστήριο, έχει αφαιθεί. Μέσα ο Κυριάκος. Μέσα, λέει, σε λίγους μήνες. Έχει γίνει σαν μπόγος.
0: Τι λέξη χρησιμοποιείς, βρε,
1: έτσι ακριβώς λέει, σαν μπόγος. Η ζωή.
2: Σαν μπαλόνι, μπαλόνι.
1: Έχει, λέει, κάνει πατσές. Γράφει ακριβώς. Πλέον δεν μου κάνει αίσθηση ούτε έρωτα να κάνω μαζί του.
0: Εγώ ξέρω ότι οι γυναίκες που είναι γυμνασμένες πάρα πολύ γουστάρουν πολύ τους άντρες με την κυλίτσα.
1: Καλά, δεν ισχύει και στην περίπτωση της ζωής αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι, παιδιά, του έχω κάνει κουβέντα πάρα πολλές φορές ότι αυτό μας έφερε κοντά. Είναι ένα κοινό σημείο που μας κράταγε. Εσύ τώρα το έχεις παρατήσει. Δεν μου αρέσεις. Του το λέει.
0: Και τι θα γίνει, δηλαδή, μόνο για το σώμα του θα τον αγαπήσει.
1: Του ζήτησα, λέει, να χωρίσουμε.
2: Εντάξει, ναι. Έχει και την ανάγκη της.
0: Έλα ρε Γιώργο, το πιο σημαντικό είναι η ανάγκη από το να είσαι με κάτι. Περνάει μια δύσκολη. Πώς είπα,
1: Γιώργο.
0: Ναι, πιο σημαντικό είναι τώρα να αυτό να πούμε.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος
2: είναι εξίσου σημαντικό.
0: Έλα ρε Νίκο, αλήθεια.
2: Ναι, Γρηγόρη.
0: Μπράβο ρε Νίκο, μπράβο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάτι συμβεί στη ζωή σου και στο αυτό σου και το σώμα σου το
1: βρει, θα σε αφήσει.
2: Σε ποια στιγμή θα με βρει.
0: Εντάξει,
1: θα μας βρει. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι το καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω μπορεί να μην είναι και τόσο σωστό, λέει και η ίδια, αλλά παιδιά έτσι νιώθω, έτσι αισθάνομαι. Για μένα είναι η προϋπόθεση να έχει ένας άντρας ωραίο σώμα για να είμαι μαζί του.
0: Κακώς ακούσε αυτή την εκπομπή.
1: Από τη στιγμή, λέει, που ήταν και τα παράτησε, δεν μου κάνει κούκου. Πώς να σου το πω, λέει, απλά. Του το είπα.
2: Μια και δύο, τρεις.
1: Και συγγνώμη και θα το προσπαθήσω και δεν ξέρω τι με έχει πιάσει και κουράστηκα και συγγνώμη.
0: Ωραία,
1: και
0: εντάξει,
1: θα ξαναρχίσω.
0: Okay. Άρα λοιπόν θέλει να φύγει, να χωρίσει.
1: Θέλει να χωρίσει. Αλλά εκείνο δεν τον λυπάται.
0: Όχι, φίλε μου, πώς είναι με το όνομα του παιδιού?
1: Κώστας.
0: Κώστας.
1: Ναι.
0: Κυριάκος.
1: Κυριάκος, συγγνώμη.
0: Τι διαβάζει, τι να διαβάζει, δεν το μυαλό σου το βγάζει.
1: Μα στην αρχή τα λέει τα ονόματα, έχω φτάσει στο τέλος.
0: Λοιπόν.
1: Συγκράτησε τα και σε μια φορά.
0: Κυριάκο. Μακριά, συγγνώμη Ζωή, είσαι ακροάτρια, αλλά εδώ δεν θα κάνουμε, δεν θα χαϊδεύουμε τα αυτιά κανένας. Ας μείνουμε και τρία άτομα στο τέλος. Ας τελειώσει αυτή η πετυχημένη εκπομπή έτσι με αυτό το φινάλε. Ειλικρινά, ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν αξίζεις για τον Κυριάκο.
1: Και εσύ βαρύγδουπες.
0: Να φύγεις.
3: Υπερβολικός.
2: Η κοπελιά είναι όμορφη, είναι ωραία, καλή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωματάρα λέει, του Μπανέιρο.
0: Δεν συνέχισε, συγγνώμη, για ποιο λόγο σχολεία κρίνεις αυτό που λέω. Πες εσύ την άποψή σου.
3: Έκρινα εγώ τίποτα.
0: Ναι, είπες υπερβολικός, τώρα δεν είμαι υπερβολικός. Τώρα δεν
3: είμαι υπερβολικός. Παναγής είπε.
0: Α, ο Παναγής είπε. Μάλιστα.
1: Εσύ είπε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, Παναγή.
1: Έλα.
0: Εγώ με αυτή τη γυναίκα δεν θα ήθελα ούτε βήχα να έχω. Δηλαδή, αν συνέβαινε κάτι στην κοπέλα αυτή, μπορεί να πάθαινε χατσισάτα. Πώς το λένε,
1: Χασιμότο.
0: Χασιμότο. Και ή οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε μπορεί
1: μα
0: να πάθει.
1: Τώρα,
0: σαν γυναίκα.
1: Δεν συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
0: Γιατί. Για, πες
3: αυτό
0: ότι,
3: που έχω εγώ.
0: Ναι,
1: μπορεί, αν
0: εγώ
1: ήταν, μπορεί αν ήταν.
0: Γιατί θέλεις αυτό που έχουμε εμείς.
3: Γιατί εγώ.
0: Εσύ μου το κόλλησες.
3: Δεν κολλάει. Λοιπόν. Αυτό είναι αυτοάνωσο. Αλλά σε μένα είναι. Είναι... Σε έξαρση και παίρνω χάπι, δεν παίρνει χάπι.
0: Δεν παίρνει γιατί δεν είναι σε έξαρση. Έτσι πω πάω θα είμαι. Θα βγούμε το κόλλησε.
3: Εγώ παίρνω.
2: Λοιπόν.
3: Δεν είναι κολλητικό το αυτοάνωσο.
2: Τι είναι το χασιμότο.
0: Να, δεν είναι τώρα τη παρουσία.
1: Ένα αυτοάνωσο.
0: Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, αν η κοπελιά συνέβαινε κάτι στη ζωή τη και χαλούσε το σώμα τη, έπρεπε αυτό να φύγει και να τη πει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι για ιατρικό λόγο, σου λέει. Έχει αφήσει και τρώει σαν πορθωρόνο, σου λέει.
0: Άρα κάτι δεν πάει καλά ψυχολογικά το παιδί. Δεν πρέπει να το στηρίξει.
2: Έλα,
0: πρέπει
2: πάει,
0: να το μακριά, Κυριάκο, από τη ζωή. Μακριά, αγόρι μου, να σωθεί. Τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε, αδερφέ.
1: Εγώ το θεωρώ
0: τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε δίπλα μας.
3: Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω, όντως μακριά ο ένας από τον άλλον, αλλά είναι πολύ τίμιο που η ζωή του λέει.
1: Αυτό.
3: Την
1: το θέλω.
0: Δεκτό. Δεκτό. Συμφωνώ.
3: Και δεν, αλλά και είναι, δεν τον κοροϊδεύει.
0: Συμφωνώ.
3: Λέει αυτό που πραγματικά
0: σε αυτό τη βγάζω το καπέλο. Σε αυτό ζωή σε βγάζω το καπέλο.
3: Αυτοί οι άνθρωποι να μην πρέπει να είναι.
0: Αλλά είσαι πολύ σκληρή. Είσαι πολύ σκληρή στο φίλο μου τον Κυριάκο. Πολύ σκληρή.
1: Τι ρε Γρηγόρη, στα θέλω μου είναι. Καλά, δηλαδή, εσύ άμα λες θέλω μια γυναίκα ψηλή ξανθιά, γιατί είσαι σκληρό.
0: Αλήθεια, δηλαδή, ναι. Τώρα αν ας πούμε συμβεί κάτι και παχύνει, θα ναι. Πρέπει να την αφήσω.
2: Συμβεί τι όμως.
1: Αν εσένα αυτό.
0: Δεν είναι καλά ψυχολογικά και τρώει.
1: Αν για σένα λόγους, αυτό είναι κριτήριο και είναι τόσο σημαντικό να το
0: δεν είναι πιο σημαντική η ψυχή τη από το σώμα.
2: Άμα σε ενδιαφέρει λοιπόν να
0: το κάνει. Άσε με Νίκο τώρα, ο άνθρωπό μου και άιντε πια το έχετε κάνει το σεξ, πια ξεφτυλίστηκε. Άιντε πια κάποια στιγμή τελειώνει και αυτή η ιστορία. Μένει ο άνθρωπο, μένει η αγάπη. Άιντε με αυτό το σεξ έχετε χαζέψει πια. Μέχρι μαλάκι τσι έχετε πάθει όλο το κεφάλι.
1: Σεξ.
0: Έχετε τρελαθεί παντού. Να πούμε. Έχει γίνει πιο σημαντικό το σεξ από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εντάξει, να είσαι 25, 28, 30, 35, 40. 40. Δεν είπα να μην κάνει. Αλλά δεν είναι αυτό που βάζει τον άνθρωπο μετά και πρώτο το σεξ. Όχι, άιντε πια, το ξεφτυλίσατε.
1: Μα δεν είναι το θέμα του ότι δεν κάνουν σεξ. Το θέμα του
0: ότι. Στη ζωή να αλλάξει σταθμό.
1: Έγινε ποθρόνος ο άλλος.
0: Δεν πειράζει. Συνέβη στη ζωή του και αυτό. Θα το αντιμετωπίσουν παρέα.
1: Σαμπού,
0: βρέ. Ανοίγω τηλέφωνα στον αέρα αν θέλει ο κόσμο.
1: Και είχε λέει και Κυλιακού έχουν πριστεί Κυλιακή ένα χάλι μαύρο λέει.
2: Ναι, τώρα
0: η κατάσταση αυτή. Σας παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά που ακούμε.
1: Δεν θα μην πω ότι αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει, λέει η ζωή εδώ, είναι κακό.
0: 2-11-7-0-7-9. Τι τηλέφωνο λέω, Μαργαρίτα. 2-11-7-0-7. 9-31, θα παίρνουν για αλλού, παρακαλώ.
1: Έχετε λαθεί τώρα με τη ζωή, δεν
0: γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Με λένε Δέστινα.
0: Γεια σου, Δέστινα. Νομίζω ότι είσαι η ζωή έτσι όπως πήρες.
4: Έχω βαρεθεί να ακούω τέτοιου είδους ιστορίες από την άποψη ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε μια ευάλωτη θέση είναι πάρα πολύ άσχημο να είναι με κάποιον που δεν το καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος αυτός για να ήταν γυμναστηριακός και ξαφνικά να τα παράτησε σημαίνει ότι κάτι του έχει συμβεί. Την ψυχολογία του, έτσι.
0: Εννοείται. Για να το αγαπά. Και να είναι και τρόπο ζωή αυτό που έκανε όλη τη ζωή.
1: Έχουν συζητήσει, λέει εδώ η ζωή. Δεν μου έχει συμβεί τίποτα, απλά μου τη βούρησε.
0: Έλα τώρα. Και αυτό, έτσι, και αυτό κάτι
4: ωραία.
0: Είναι. Καμιά ανάγκη του είναι. Όλη αυτή τη ζωή. Συγγνώμη, Δέσποινα. Όλη αυτή τη ζωή που πιέστηκε να κάνει διατροφή, να κάνει γυμναστική.
1: Και έδειχνε ότι του άρεσε.
0: Ρε φίλε, μπορεί να πιεζόταν ο άνθρωπο για να κάνει
3: γραμμή. Μπορεί να πιεζόταν το γαϊδερό του.
1: Άλλοι ζούνε για τη γυμναστική.
0: Ωραία, και κάποια στιγμή σταματάει αυτό το πράγμα και θέλω να το παρατήσω γιατί δεν αντέχει. Γιατί εμείς δεν σταματήσουμε, πες λίγο.
4: Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε. Απλά αισθάνομαι ότι όλο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επιφανειακό. Δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Η κοπέλα αυτή μπορεί να προχωρήσει τη ζωή της από τη στιγμή που το έχει πει. Και δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Μα θέλει να προχωρήσει τη ζωή της. Του είπα να χωρίσουν και προσπαθεί
0: να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
1: Μα εκείνος προσπαθεί να την κρατήσει, όχι εκείνη.
0: Μα εκείνος παθαίνει σοκ.
4: Τι να την κρατήσει.
0: Τι να την κρατήσει.
1: Μα τη λέει, μη με αφήσει, θα αλλάξω, θα γυρίσω στην παλιά μου ζωή.
0: Μα όταν ένας άνθρωπος που νιώθει.
4: Να σας πω κάτι. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει.
0: Μπράβο.
1: Δεν αλλάζει. Άλλαξε.
0: Να σας πω κάτι. Συγγνώμη, δεν σπίνα.
1: Αυτά τα τσιτάτα δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μια χαρά αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, σας πω εγώ.
1: Αυτός άλλαξε. Από γυμναστριακός έγινε υποχρόνο.
0: Δέσποινα, δεν αλλάζει, αλλά διορθώνεται ο άνθρωπος, να ξέρεις. Ή χαλάει. Δηλαδή.
1: Άρα αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει ακριβώς αυτό.
1: Άρα που αλλάζει.
0: Αλλά πολλές φορές θα μπορέσει να διορθώσει κάποια πράγματα προς το καλύτερο ή να τα χαλάσει.
1: Άρα αλλάζει.
0: Έχει μια αλλαγή.
4: Αυτό που το θέμα είναι αυτό που σας λέω. Ότι είναι επιφανειακό. Για να μην τον θέλει και χοντρό που λέει ο λόγος, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι άλλο που να την τραβάει.
0: Ακριβώς. Τίποτα άλλο.
4: Δηλαδή δεν τη αρέσει η ψυχή.
0: Δηλαδή τώρα εγώ θα παχύνει η Νάνση και εγώ θα την αφήσω και την πάχυνε.
3: Παγώθηκες να παχύνω και να παχύνω. Έχω κάνει αμάν και τι να τα χάσω.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
4: Νάνση μου μείνει έτσι όπως είσαι, μην αλλάζει.
1: Δηλαδή.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, να παχύνει η Νάνση.
1: Άντε πάλι να παχύνει η Νάνση.
0: Όχι, εσύ τι θα έλεγες.
3: Να παχύνει εσύ που θα μου πεις εμένα.
0: Λέω τώρα εγώ να παχύνει η Νάνση.
1: Άντε πάλι να παχύνει η Νάνση.
0: Τι θα πω εγώ. Όχι, εσένα ρωτώ που είναι κουμπάρα σου. Παχύνει η Νάνση.
1: Εμένα πιο πολύ μου άρεσε με λίγα κιλά και παραπάνω αν με ρωτάς.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ πάντως αρχικά δεν πρέπει να μιλάμε για την εξωτερική εμφάνιση.
0: Μπράβο, ρε
2: παιδιά.
4: Είστε γυναίκα ή άντρα, έτσι. Είναι πολύ άσχημο.
0: Τι νυχό.
2: Αν εσένα λέει, άμα σε δώσει ένα είσαι όμορφο, ωραίο, γυμνασμένο, δεν θα πω εγώ για την εξωτερική εμφάνιση.
3: Ναι, αλλά άμα δεν είναι, δεν χρειάζεται να πει.
2: Όχι, εντάξει, αυτό το κάνει από.
0: Δηλαδή, αν η Όλγα που έχει κορμάρα η γυναίκα σου και είναι τόσο γυμναστηριακή.
2: Μα έχει πέσει και από άλλη φάση.
0: Κάποια στιγμή σηκώθηκε, έφυγε.
2: Όχι, αλλά θα τη έλεγα ότι ξεφεύγουμε. Εγώ για μένα δεν το λέω. Εγώ ξέφυγα. Εγώ
0: και τι θα γίνει, θα φύγει δηλαδή, δεν ξέφυγε.
2: Ναι, φίλε, άμα το συνεχίσω και ανοίγω και φτάσω και γυρίζω.
1: Εγώ θέλω να.
2: Ναι, σαπατά,
0: να φύγει. Μπράβο,
1: εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τη Δέσποινα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τη Δέσποινα. Δέσποινα, δηλαδή εσύ δεν μπορείς να δεχτείς ότι για έναν άνθρωπο η εξωτερική εμφάνιση του συντρόφου μπορεί να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν το δεχόμαστε.
4: Τότε μην μένεις με έναν άνθρωπο.
3: Αυτό ήταν η κοπέλα.
4: Αλλάζει εξωτερικά. Ναι. Άρα λοιπόν σε μια δύσκολη στιγμή του μπορεί να πάθει ένα τύχημα χτύπα ξύλο. Και να...
2: αυτό,
1: άρα δεν το δέχεσαι.
3: Δεν έπαθε
0: τίποτα.
3: Αυτό έπαθε έρωτα με την κατσαρόλα.
0: Εγώ τι. Πες εγώ ότι παχαίνει η Νάνση.
1: Άντε πάλι.
4: Άντε πάλι με την Νάνση.
2: Ρε πολύ σα ξαναπαχαίνει η Νάνση.
3: Να με χωρίσει.
4: Μην μένουμε στο εξωτερικό.
0: Μπράβο. Να μείνουμε εδώ, Ελλάδα.
4: Την αγαπάει για αυτό που είναι. Μένει δίπλα τη στα δύσκολα. Οι άνθρωποι φαίνονται στα δύσκολα.
0: Μπράβο, ρε Δέσποινα.
4: Στα εύκολα και στις χαρές.
0: Μπράβο, ρε Δέσποινα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνό σου.
4: Είμαστε σε μια κοινωνία που πραγματικά το επιφανειακό το εξωτερικό πάει να καπελώσει το εσωτερικό.
0: Ακριβώς. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως, φαγωθήκαν με το σεξ, Δέσποινα πια. Άρρωστησαν. Σεξ και σεξ και σεξ και σεξ. Σεξ και σεξ και σεξ. Και το μυαλό του έχει πάθει γι' αυτό που έχει καταντήσει ανομαλία τόσο στο φουλ.
1: Ωραίο πράγμα είναι το σεξ,
0: ρε. Είναι ωραίο το σεξ, αλλά δεν μπορεί να περάσει πάνω από την ψυχή του ανθρώπου. Με τη γυναίκα θα μείνει στο τέλο.
3: Συγγνώμη, και εσύ δεν κοιτά ωραίε γυναίκε.
0: Τι σημαίνει αυτό ότι μπορεί να κοιτάξω
1: σεξ? Πάντω σεξ.
3: Πίστεψε με ότι είναι ωραία. Κοιτάξτε αυτέ που είναι ωραίε.
0: Πίστεψε με ότι μπορεί να κοιτά ωραίε γυναίκε, αλλά δεν πάει το μυαλό μου πια στο σεξ όπω πήγαινε παλιότερα.
3: Όχι,
1: έχουν
3: κάνει
1: τα μαλλιά τη.
3: Ιατρικό.
0: Πίστεψε με εγώ συγκεκριμένα.

0: Τι να πω τώρα, εντάξει, αυτό είναι πολύ βαθύ για να αγαπήσει κάποιον και να τον παρατήσει.
1: Τι να πείτε, πήρατε για να πείτε κάτι.
0: Είναι πολύ, είναι πολύ βαθύ ρατσιστικό αυτό. Δηλαδή, αν κάποιο παχύνει και τον εχωρίζει μόνο και μόνο επειδή πάχυνε, υπάρχει θέμα.
2: Από την άλλη, βγαίνει, από την άλλη βγαίνει το όνομά σου, συγγνώμη, το όνομά σου.
0: Αντώνη.
2: Από την άλλη, Αντώνη, σου λέω ότι εγώ είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να τον κοροϊδέψω. Εγώ, φίλε μου, σε αγάπησα γιατί είχαμε το ίδιο πράγμα. Κάναμε γυμναστική, γουστάριζα το σώμα σου, γουστάριζα με το σεξ που
1: είχαμε
2: κάναμε με αυτό το σώμα.
1: Ζωής.
2: Είχαμε κοινό τρόπο ζωής. Τώρα εσύ αυτό το κοινό τρόπο ζωής και το σεξ αυτό δεν το κάνεις όπως το κάναμε. Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγω. Έχει και
0: αυτό
2: μία δόση ειλικρίνεια.
0: Γρηγόρη, μου φαίνεται πολύ ρηχό αυτό.
2: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάω. Εγώ είπα μακριά από αυτή την κοπέλα.
0: Αλλά αυτό που θέλω, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι βεβαίως το ωραίο το σώμα σεξουαλικά σε κοινή, γιατί και εγώ πιτσιρικά όταν ήμουνα.
2: Σε μένα το λες, έζησε μια.
3: Πόσο χρονών είναι
2: μια ζωή,
3: η ζωή, πόσο χρονών είναι η ζωή.
1: Δεν λέει.
0: Εγώ πιτσιρικά όταν ήμουν τέλος πάντων στα 20 ήμουν του ζένια μου.
2: Ναι.
0: Ήθελα να έχω μια κοπέλα ωραία και εγώ είχα ωραίο σώμα και αυτά.
1: Γιατί ρατσιστικό είναι αυτό.
2: Όχι, σου λέω ότι σε μια ηλικία το βλέπεις έτσι.
3: Μπορεί
1: και η ζωή να είναι
3: 18. Εγώ δεν τους κρίνω και καταλαβαίνω ότι μια γυναίκα άμα δεν θέλει και ένας άντρας, άμα δεν τον εμπνέει εκεί αυτό το κομμάτι, πώς θα είναι μαζί του.
2: Ναι, για πες μας, Αντώνη.
0: Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω, να το τελειώσω γιατί δεν θέλω να σας πάρω πολύ χρόνο.
2: Όχι, πάρε μας, δεν πειράζει.
0: Ότι είναι ότι καταλαβαίνω κάποιος να θέλει να έχει το σώμα το οποίο έχει κοσάρης ή κοσάρισα ο σύζυγος ή η σύντροφος, αλλά στην πορεία αυτό που μένει δεν είναι μόνο αυτό, γιατί το σώμα γερνάει, μεγαλώνει το σκήνομα.
1: Ναι, ρε παιδιά, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά. Ένα χρόνο είναι μαζί, πότε πρόλαβα.
3: Δεν τον θέλει τώρα, έτσι όπως έχει γίνει.
2: Πάντα όμως έχεις αυτό το τη σκέψη. Λέω εγώ, πες με ότι παχαίνει να
3: σου.
2: Εγώ θα πρέπει να. Λέω υποθετικά άνθρωποι είμαστε, θα πρέπει να σε αφήσω. Επειδή τώρα μου είσαι.
3: Ναι, να με αφήσεις, Γρηγόρη μου, δεν θέλω να μείνεις μαζί μου με το ζόρι. Λοιπόν.
2: Μα δεν θα είναι με το ζόρι. Εγώ αγάπησα την ψυχή σου.
3: Εγώ είμαι και τέλεια. Μην με κοιτάς εμένα.
2: Είναι
3: όλα τέλεια πάνω μου.
2: Μα αυτό είναι αλήθεια.
3: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι όταν κάποιος δεν θέλει τον άλλον, δεν υπάρχει λόγος να καταπιέζεται. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα κάποιος να μείνει μαζί μου χωρίς να με θέλει.
2: Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καταρχάς, να σε καλώ. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι. Πάχει ένα εγώ.
3: Ναι.
2: Και ήμουν απαγουλός.
3: Αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο.
2: Ναι, τι θα έκανες. Και λάθρο να
3: έκανες. Μπορεί και να έφευγα.
4: Και να μας συμβαίνει και φόβαστε.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα.
6: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.

0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
9: Άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 14 λεπτά μετά από τις 9 εδώ είμαστε, ετοιμαζόμαστε και για να beat the bomb, έτσι για να δούμε τι λεφτά θα πάρετε και εκεί, γιατί τα κατοστάρια φεύγουν καθημερινά από εκεί και χαιρόμαστε πολύ που παίρνετε έτσι όσο γίνεται χρήματα από αυτό από αυτή την εκπομπή. Να δώσουμε όμως και το Ναδριόπουλο, Παναγί μου γλυκέ.
1: Βεβαίως,
0: ένα καλάθι γεμάτο κρέατα πραγματικά και σήμερα και χαιρόμαστε τόσο πολύ για όλα αυτά τα οικογενειακά μηνύματα που μας στέλνετε και για το πόσο χαρούμενοι είστε. Ανδριόπουλος με τα 7 καταστήματα Περιστέρι, Γέρεκα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανο και Νέα Ιωνία, που ουσιαστικά μπορείτε να σας φέρουν τα πράγματα δωρεάν στο σπίτι σας με αγορές άνω των 30 ευρώ. Να θυμάστε για την κάρτα επιβράβευσης στα καταστήματα και περιμένω πότε θα κάνουμε το πάρτι για τα 15 χρόνια για να βραβεύσουμε τον Ανδριόπουλο σε έναν από αυτούς τους ανθρώπους για το καλό που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, να στέλνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, με πολλά κρέατα, όχι ένα κιλό κιμά, με πολλά κρέατα για να τρώει μια οικογένεια κάθε μέρα. Τι πιο υπέροχο να κάνει μια επιχείρηση από τη στιγμή που μπορεί και εσείς βέβαια τους το ανταποδίδετε με την πρώτη ευκαιρία. 69-36-10-10-22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί, αλλά υπάρχει ακόμα τρόπος για να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με κάρτες Visa της Πειραιώς έως τις 12 του Μάη και μπείτε δηλαδή μέχρι σήμερα στην κλήρωση για ένα από τα πενταπλά διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Beat the bomb, παρακαλώ, παίζουμε.
3: Εκεί είναι.
4: Εδώ είναι το Beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο παρακαλώ και πάμε για το πρώτο τηλεφώνημα. 6936-10-10-22. Όχι, τι λέω, μωρέ, 2-11-7-0-7-9-31. Καλημέρα.
1: Τι τηλέφωνο ήταν αυτό που είπες?
6: Το Viber ήταν.
0: Το Viber είπα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
7: Μαριάννα.
0: Έλα Μαριάννα μου, πού τηλεφωνείς?
7: Από την Νίκαια.
0: Νίκαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα έχουμε ξαναπεί, Μαριάννα?
7: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Πρώτη σου φορά.
1: Ποτέ.
0: Τότε θέλω να πω την Άνση για να δει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το παιχνίδι, να σου δώσει μια δωρεπενταγή.
1: Και άμα πάρει 500 ευρώ, θα πάρει και δωρεπενταγή. Ρε Γρηγόρη, κάτσε ρε Γρηγόρη.
0: Ναι, φίλε, γιατί είναι πρώτη φορά.
2: Να ψωνίσει και άλλα πράγματα από εκεί πέρα.
0: Να πάρει μια δωρεπενταγή για φορέματα από το μαγαζί.
2: Μαριάννα,
7: Νάνση μου.
2: Σου κάνω δώρο, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ από Five Fashion. Fivefashion.gr. Έχει ρουχάρες, έχει τα ωραιότερα φορέματα, τα ωραιότερα μπαντελόνια, τα ωραιότερα πουκάμισα, τισέρτ, τα πάντα σε καταπληκτικές τιμές για να κάνεις την καρταρόμπα σου για το καλοκαίρι. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχεις να μπεις πουθενά αλλού. Τους ή άλλους είναι βέβαια και να τα προλάβεις, γιατί εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα. Fivefashion.gr. Five όπως το 5. Five. Από εκεί σου κάνω μια δωρεπιταγή. Μου στέλνεις το μήνυμα στο Instagram.
0: Πρόσεξε, 5 όπως το 5, όχι 5 όπως το 8.
7: Ναι.
6: Τέλειο κόλλος τώρα και σένα πρωί-πρωί. 9 σου έρχεται.
2: Το λέω γιατί μπορεί κάποιος να μην καταλαβαίνει τι είναι το 5.
7: Κατάλαβα, καλή μου.
0: Ναι, ναι.
2: Στο Γρηγόρη το εξηγώ.
0: Λοιπόν.
7: Όχι, να ευχηθούμε και περαστικά στο Σταυράκι που τον αγαπάει πολύ η κόρη μου στο Survivor.
0: Άστα.
7: Και να είναι ανώδυνο όσο γίνεται.
0: Μας έχει βγει ξινό από χθες το βράδυ όλο το θέμα αυτό. Έχουμε και τον Γιώργο μας εκεί. Άστα να πάμε.
7: Όλα καλά, η Παναγία θα πάνε.
0: Μακάρι ο Θεός και η Παναγία να το βοηθήσει το παλικάρι. Και
7: μακάρι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξεις?
7: Πάμε, Γρηγόρη μου.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
6: Beat the bomb, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 1 ευρώ. 2. 33. 53 ευρώ. 54. 55. 56. 100 ευρώ. 110. 120. 122. 140.
0: Στοπ! Α, είχες την υπομονή να το φτάσεις. Μπράβο σου. 140. Ωραίο. Για να δούμε μήπως πήγαινε πολύ ψηλά. Για να δούμε.
6: 142. 143 ευρώ. 144. 145. 250 ευρώ. 300.
0: Όχι,
7: δεν είναι καλά.
0: Πω, 300. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
7: Πάμε και τα λίγα τα βάζω.
0: Ξέρεις τι γίνεται, καταλαβαίνω. Υπήρχε μόνο η Μαρία από την Κρήτη που θα τα άφηνε να πάει ψηλά. Κανένας άλλος δεν τα αφήνει.
2: Δεν πρόλαβε να πάει.
0: Παλαιότερα τα αφήνανε. Τώρα σήμερα λέω, κοίταξε να δεις, έχει και σημεία των καιρών είναι αυτό. Ο κόσμος και τα 140 ευρώ τα παίρνει να γεμίσει το ρεζερβουάρ δωρεάν. Ξέρεις τι είναι τα κατάκα.
7: Λοιπόν. Άκου
0: τώρα, φόρεμα πήρε. 140 ευρώ πήρε για να. Την αγάπη μας την έχεις.
2: Στέλνεις μήνυμα στο Instagram τώρα για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
0: Ωραία, οπότε θα μιλήσετε και με το τηλέφωνο που θα στείλεις για να μπουν τα χρήματα στην τράπεζα. Ναι.
1: Στείλε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στην Άντση τώρα, ε.
0: Εντάξει. Φιλάκια, φιλάκια. Bye. Λοιπόν. Αυτό είναι το σχοινόκρασο.
8: Φθινόκρασο.
0: Εμείς δεν θέλουμε αυτό.
8: Α,
0: όχι.
8: Α,
0: να σου πω γιατί. Ναι, συγγνώμη, δεν φταίει εσύ. Γιατί κάμιλε το λίγο, συγγνώμη. Λοιπόν, πρέπει να. Είναι ο Ακύλας. Σε λίγες ώρες, παιδιά, είμαι τελικός. Έτσι. Οπότε δεν γίνεται να μετεβάλλουμε το τραγούδι να στείλουμε θετική ενέργεια.
1: Εντάξει, θα περάσουμε, Γρηγόρη, πες.
0: Κοίταξε, θα περάσουμε. Με που θα περάσουμε, αμέσως γυρίστε αντένα δίπλα.
8: Ατυχώς είναι και νωρίς, δεν είναι.
0: Ναι, νομίζω είναι νωρίς.
8: Αμέσως.
0: Όχι, 10, νομίζω 10 με 10 με. Ξέρω. Λοιπόν, ό,τι και να έχει τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε, ευχόμαστε να, είναι, να πάνε όλα καλά για να ζήσουμε το Σάββατο το βράδυ ωραίες στιγμές στο σπίτι με μουσική, με γέλιο, με παρέες, όπως είναι οι βραδιές των τελικών της Eurovision που φτάνουν μέχρι 80%. Περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι, 4,5 κάθονται στο σπίτι και βλέπουν Eurovision.
1: Επειδή δεν έχει tonight απέναντι, γι' αυτό. Αλλιώς θα σου λέγα εγώ.
8: 30% θα έκανε.
0: Η Eurovision.
2: Εμείς σήμερα ξέρεις ποιον έχουμε.
1: Ποιον?
2: Του Πέτρο Γαϊτάνο.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει, μεγάλη. Και όχι μόνο, και τον Δέλτα. Εντάξει.
2: Εντάξει, απλά στο Γαϊτάνο έχει μια δυναμία.
0: Με ενημερώνει η πόλη, είναι 10 με 12.30.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει. 12.30 ώρα. Αμέσως.
1: Τι 12.30 ώρα, μην τα αφήσετε να τελειώσει.
0: Μόλις πει Greece final. Goodbye.

0: Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision που θα είναι εκεί ο Ακύλας με το Φέρτο που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Τώρα το πρόβλημα με μένα είναι γι' αυτό και λέμε για το Σάββατο, για τις παραγγελίες που θα κάνετε από delivery νωρίς και όλα αυτά. Να ξέρετε ότι ή κάνετε το για να θείς στις 10 ώρα και ξεκινήσετε από τις 8. Μην καθίστε και στον κιλό, καθίστε κατά τις 10 και πείτε να παραγγείλω τώρα. Θα φάτε στη μία ή δεν θα βρείτε κανένα. Θα είναι όλα κλειστά και θα σας λένε δυστυχώς δεν μπορούν οι πλατφόρμες να εργαστούν και όλα αυτά. Προμηθευτείτε, ειδικά για το Σάββατο, κάντε το κουμάντο σας ή μιλήστε με τον Μπαρμπαλιά. Ο Μπαρμπαλιάς, έτσι, τόσα καταστήματα έχει. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα, στο Χίλτον απέναντι, για τις παραγγελίες σας να τους πάρετε δύο ώρες πιο νωρίς, να σας φέρουν αυτά τα υπέροχα κεμπάπ, να φάτε ένα κεμπαμπάκι και να το ευχαριστηθείτε, να φάτε τις αυθεντικές γεύσεις, αυτό το ταξίδι στον χρόνο με τα πάρα πολύ ωραία αγνά φρέσκα υλικά και με τους πόσους κωδικούς έχει εκεί πέρα ο Μπαρμπαλιάς με τόσο προσεκτικό τρόπο που τα φτιάχνει. Είχα δείξει και στο Instagram κάποια στιγμή όταν μπήκαμε στο εργαστήριο που δημιουργούνται όλα και πραγματικά είχαμε μία μήνυα άναυδη, θύμιζε χειρουργείο νοσοκομείου, καλού νοσοκομείου, έτσι, ιδιωτικού, έτσι, για να καμιά φορά και δημοσίου, μην τώρα τα λέω αυτά.
1: Αποφάσισε, τι νοσοκομείο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ήταν αυτό που λέμε ένα χειρουργείο που ήταν όλα πεντακάθαρα, τα παιδιά και ήταν όλοι με τις
1: 7.
0: Λοιπόν, 69-36-10-10-22 είναι ο Μπαρμπαλιάς, είναι η ποιότητα, είναι η γεύση, είναι όλα αυτά τα χρόνια που τον αγαπάτε και έρχονται και εκτός Αθήνας για να φάνε κεμπάπ. Οπότε στείλτε για την δωρεπιταγή της Παρασκευής που να την εκμεταλλευτείτε το Σάββατο στην Eurovision.
1: Και έτσι, όπως ακούω τον Ακύλα και σκέφτομαι καλοκαίρι, ταξίδια και χορούς, σας λέω ότι υπάρχει ένας ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο και που παίρνω το αυτοκίνητο να πάω χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Ξέρω ακριβώς που θα πάω. Θα κάνω ένα road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries, παιδιά. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο. Μπαίνεις στην καμπινάρα, σου χαλαρώνεις, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο ηγουμένη τσαμπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα έχουμε και εμείς το δώρο μας. Ένας νικητής κερδίζει στήρια μετ' επιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Venturis Ferries και το όνομα τεπώνυμό σου.
0: Θέλω να πω ότι έχω ταξιδέψει με Venturis και είναι καταπληκτική. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία η όλη ομάδα εκεί. Να στείλω τα φιλιά μου, γιατί εγώ είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω. Μπράβο εκεί στην ομάδα που βγήκε στο Venturi για την καλή δουλειά που κάνει. Διότι εμείς οι ταξιδευτές που ταξιδεύουμε τις εκπομπές παρατηρούμε και τις λεπτομέρειες. Και θέλω να πω εκεί πέρα σε όλο τον όμιλο εκεί Venturi συγχαρητήρια για το. Για την πολύ ωραία δουλειά που κάνουν με τα ταξίδια και το πόσο προσέχουν τον κόσμο.
2: Το 2012, κάπου στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό, οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά, η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, παρακαλώ,
1: πάμε για Σφαίρα Voice.
3: Σφαίρα Voice.
1: Σφαίρα Voice και έχει γράψει μπόλικα ο Σταμάτης.
0: Να πω σε αυτό το σημείο, θα μου επιτρέψει να είσαι, γιατί έχω μέρες να το πω. Έχω καμιά 10 μέρες. Τι είναι το Σφαίρα Voice, γιατί παίρνω να μπαίνω να μπαίνω στην παρέα μας.
1: Γιατί.
4: Όχι,
1: γιατί...
4: άστο να το πει, γιατί στέλνουν άλλα ντάλα και εγώ κάποια στιγμή έχω.
0: Καταλάβες γιατί, γι' αυτό το λόγο, Νάνση. Λοιπόν,
5: θα το πει άλλα ντάλα, θέλω.
0: Όχι. Πρωινό παπάκισφαίρα.gr. Φτιάξαμε αυτό το email και ζητάμε να μας στέλνετε τραγούδια, αφού αυτό ξεκίνησε από εσάς. Μας στέλνετε, μας λέγατε Γρηγόρη, παίξε το τραγούδι μας. Γρηγόρη, σε παρακαλώ, βοήθησέ μας. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε γνωριμίες, δεν έχουμε δισκογραφικές εταιρείες. Και λέω, παιδιά, αυτή η εκπομπή. Που είναι, θα το πω και συγγνώμη αν ακούγεται εγωιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει που τα τελευταία χρόνια είναι πρώτη στην ακροματικότητα που μας δίνετε εσείς, γιατί χάρη σας γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Λέω, πραγματικά αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τα δικά σας τα τραγούδια. Και αφού δεν έχετε πού να τα στείλετε, είναι άδικο να μένει η τέχνη κλεισμένη στα σιρτάρια. Έτσι λοιπόν, απλά ζητήσαμε.
3: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη Μπριζόλες μοσχαρίσκες. Κιμάς μοσχαρίσιος νοπός. Μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
8: Πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
14: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
15: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, απαιτηστικά.
16: Βαθέως, βαθέως, κουλτουγιάρης και αναστικός.
17: Σφαίρα Voice,

0: Όχι ρε φίλε, Μετάλλικα μπήκανε στο
1: Θείος στο... Θανάσης, Σοκράτης, Θηβαίος. Εντάξει, πραγματικά.
0: Πολύ ωραίο.
1: Σλατίνος ή Φασαίος.
0: Πολύ διαφορετικό, πολύ ωραίο, πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο, πραγματικά.
1: Ξεκίνησε το μεταξύ, νόμιζα ότι είχαμε πάρει κάποιον από αυτούς που ήταν μπροστά στην αυλή των Μετάλλικα. Σταμάτησε, λοιπόν, σταμάτησε η Μουστάκας. Φαίνεται ότι ο Σταμάτης έχει κάνει δουλειά, φαίνεται ότι ο Σταμάτης έχει εμπειρία. Δεν το συζητάμε αυτό. Μπορεί να μην είναι από τη μουσική που παίζει συνήθως ο Σφαίρα, αλλά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πολύ.
2: Πείτε, εδώ δίνει αυτά, δεν είναι.
1: Δεν θα κάνει.
0: Αφού μιλάει πάω στο μικρόφωνο, μάλλον.
3: Και τι να κάνω, μωρέ Γρηγόρη, σιγά δεν είπα και τίποτα το μυστικό.
0: Είπες 12. Το τραγούδι 12.
3: Τι σβήσει, 12.
2: Τι είναι η 12.
1: Παιδιά, τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω ότι η αλλαγή του καιρού είναι η ιδανική αφορμή για ανανέωση. Ακόμα και στην καρταρόμπα, τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% με τις αγορές σου στο Buy to You. Άσε, μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές για εκπτώσεις σε φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και σε πόσα άλλα ακόμα. Day My Rewards Coupons, εκεί να μπείτε.
0: Λοιπόν, παιδιά, σουφλέρις, μην ξεχνάτε, έχει βγάλει ήδη τα λινά που ουσιαστικά είναι για αυτό το μήνα και περνάμε λινοχρονιά φέτος το καλοκαίρι, να ξέρετε. Θα δείτε και από τους μεγάλους οίκους παίζει πάρα πολύ το λινό. Το έχουν φέρει σε καταπληκτικές τιμές. Λέω για όλους εσάς τους ανθρώπους με τα παραπάνω κιλά, μέχρι και 180 και 190 που δεν ξέρετε τι να βάλετε, αλλά και εσάς τις κυρίες που με ακούτε, αν έχετε φίλους, συγγενείς, ο σύζυγος, ο αδερφός σας, κάποιος που είναι με πολλά κιλά, σώζεται μέσα από το King Size σουφλέρις. Αυτό είναι το μυστικό, πραγματικά πιστεύετε, με όλες τις μεγάλες μάρκες, Lacoste, Columbia, Tommy Hilfiger, Nautica, Lee, Wrangler, Jack & Jones, να έχει αποκλειστικά μόνο τα μεγάλα νούμερα ο σουφλέρης. Και να σας πω βέβαια ότι μπορείτε να βρείτε και πόλο από 25 έως 30 ευρώ, τις sets με 15, που κάμισα με 30, τζιν με 40. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι για όλα τα βαλάντια. Λοιπόν, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52, βρείτε το καινούργιο μαγαζί στο δερματικό σταθμό του μετρό στο Ελληνικό. Επίσης υπάρχουν βέβαια μαγαζιά και Κολοκοτρών 13 στο Χαλάνδρι και Εθνικής Αντιστάσεως 37 στον Πειραιά. Έχει και στη Θεσσαλονίκη, έχει και στην Ξάνθη. 69-36-10-10-22 για τη δωροπιταγή που θα κληρώσουμε στο τέλος της εβδομάδας του μήνα, συγγνώμη.
3: Νίκο Πάτατο, Νίκο Πάτατο, γιατί οι λεκέδες στα αγαπημένα ρούχα είναι από τις πιο συχνές μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, ειδικά όταν πρόκειται για καφέδες, φαγητά ή άλλους επίμονους λεκέδες που δύσκολα φεύγουν, και ειδικά εμείς που έχουμε και μωρά παιδιά, η αλήθεια είναι πραγματικά ότι είναι δύσκολο. Η λύση έρχεται από το νέο Ariel The Big One, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ η Ariel.
1: Εγώ μόνο αυτό χρησιμοποιώ. Εντάξει. Ξέρετε, εκτός ότι μυρίζει και καταπληκτικά έτσι.
3: Αυτό, η μυρωδιά είναι. Είναι δύο φορές μεγαλύτερο και διαθέτει τρία ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων. Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές, ενώ παράλληλα ενισχύει τη λάμψη των λεκέδων, των λευκών ρούχων και τη φωτεινότητα των χρωματιστών. Τα λευκά δηλαδή τα δείχνει πιο λαμπερά και τα χρωματιστά πιο φωτεινά. Μία νέα πρόταση φροντίδας για τα αγαπημένα μας ρούχα με αποτελεσματικότητα και λεκέδες. Bye bye, όπως λέει και το τραγούδι του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel.

0: και πώς μεσάει.
1: Αριέλ, καλύτερα από μένα κανείς δεν ξέρει, να το ξέρετε αυτό, έτσι.
2: Έτσι.
1: Εγώ έχω κάνει την...
3: Τι εννοείς?
1: Την καμπάνια που έκανα με το Σέργιο και με όλα αυτά, μόνο μπόρεσα να καταλάβω.
3: Αριέλ ήταν.
2: Ναι,
1: Γρηγόρης τώρα ήταν τότε, κάναμε Αριέλ και μέσα στα μάτια μου. Τώρα να σας πω ότι έχω ζήσει. Κάνει θαύματα. Τώρα μην το συζητάμε. Λοιπόν, παιδιά, έκανα αίτηση για αντικοινωνικό. Τώρα, μόλις τώρα, φιλέ.
2: Τι.
1: Με δέχτηκανε. Είδες, για να καταλάβεις.
2: Πού, παιδί μου.
1: Μόλις τώρα τελείωσε. Ναι. Έκανα αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
2: Αντικοινωνικό τουρισμό,
1: ναι.
2: Δηλαδή.
1: Αντικοινωνικό τουρισμό. Τι
2: μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
3: Θα πληρώνεις.
1: Όχι, θέλω να πάω μόνος μου.
3: Θα σε στείλω εγώ κάπου πολύ.
2: Έννοια σου, σύντομα κιόλας. Σούργεται.
1: Μα αφού με δέχτηκαν στον αντικοινωνικό.
2: Θα σε στείλει η Νάντση μια ώρα.
1: Κοινωνικό θα είναι η Νάντση μαζί.
3: Σου έχω κλείσει εγώ θέση ήδη.
1: Μου έχει κλείσει, ε. Αλλά λέω αν, αν.
4: Μάμε σε βέει και φάμαστε.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green. Διπλή έκπτωση.
6: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας. Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
8: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
5: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
11: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
12: Έμεινε ένας.
13: Ναι, εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Step. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Στέφανο τον Ξενάκη που μου έστειλε το καινούργιο το βιβλίο «Το λεξικό της ζωής σου», παρακαλώ. Και
1: διάβασα μας κάτι.
0: Ο Στέφανος Ξενάκης είναι ο πολύ γνωστός Στέφανος που έχει γράψει βέβαια κατά τη διάρκεια βιβλίο, το δώρο ας πούμε, που έγινε χιλιάδες. Τίποτα Παναγία.
2: Είναι μόνο καθρέφτης. Φανατικός.
0: Λέγε όταν σου μιλάω σοβαρά.
2: Και εγώ πολύ σοβαρά σου μιλάω. Καθρέφτης. Θες να σου μιλήσω για τη ζήλια. Να σου μιλήσω.
1: Μπράβο, Παναγί.
0: Ευχαριστώ.
1: Η γλώσσα από εδώ μέχρι τον. Σε ποιον όροφο είναι ο κύριος Πολίτης?
2: Στον από πάνω, δεν πάει και μακριά.
1: Μέχρι εκεί έφτασε.
2: Καθρέφτη και ξέρω ψωμί.
0: Μάλιστα.
2: Εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλία, έγινε μπεστσέλερ από τον πρώτο μήνα.
1: Να πούμε βέβαια ότι αλλού και αλλού έστειλε ο κύριος Πολίτης αλλιώς το βιβλίο του.
0: Ναι,
1: σε πιο ακριβή έκδοση.
3: Ναι, εμάς δεν μας την έχει.
2: Στην Βουλγαράκη, στην Ισπανία. Θα πω και το όνομα. Το έστειλε με χρυσοπίκυλτες δεθήκες.
1: Εμένα. Πορτογαλία.
3: Ναι, μας
0: δεν υπάρχει λόγο που το έστειλε εκεί όμως. Γιατί θέλει να πάει να παίξει πόρτη Λισαβόνα μπάλα. Και λέει μήπως βοηθήσει ο Ιωαννίδης. Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει ό,τι κουστάρει.
2: Μη γελάς, ρε Νικό.
0: Λοιπόν.
3: Μη γελάω, εγώ το δικό σου γέλιο ακούγεται.
0: Αυτή τη στιγμή θέλω να. Θέλω να σχολιάσω κάτι που το. Που το διάβασα και. Τα θηλυκά βατράχια προσποιούνται ότι πεθαίνουν για να αποφύγουν το ζευγάρωμα με τα αρσενικά που δεν τα βρίσκουν ελκυστικά.
1: Καταπληκτικό το βρίσκω.
0: Εδώ και τα φωτογραφία, η θηλυκιά. Νεκρή. Κάνει, γυρνάει ανάποδα.
2: Ναι.
0: Άμα δεν βλέπει από μακριά ότι έχετε κάποιο που δεν της αρέσει.
2: Ναι.
0: Γυρνάει ανάποδα
2: και το κάνει και νεκρή.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαι
2: ότι. Όπως κάνει και η Νάνση για να σε αποφύγει το βράδυ, μου έχει πει ότι κάνει ότι κοιμάται.
0: Ακριβώς γι' αυτό ανοίγω αυτό το θέμα.
1: Άκου να σου πω. Τι μπούφι όμως είναι τα αρσενικά.
2: Νάνση, όχι.
1: Τα αρσενικά όμως τι μπούφι είναι.
3: Τι μπούφι,
1: να τα ανοίξει μισό λεπτό. Που τα πιστεύουν, ρε φίλε. Τι μπούφι είναι.
0: Δεν είναι μπούφι, είναι καλή. Είναι καλά παιδιά, είναι
1: γιατί,
0: καλή.
1: Γιατί αυτή που δεν θέλει, γιατί δεν της αρέσει.
0: Είναι καλά βατράχια.
1: Είναι κακιά.
0: Δηλαδή τώρα.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα.
0: Βέβαια εσείς το βρίσκετε αλλιώς το κόλπο. Έχετε το πονοκέφαλο, είμαι κουρασμένη, δεν είμαι καλά. Αλλά όταν γουστάρετε εσείς.
2: Εμείς πρέπει να είμαστε πάντα λες.
3: Είναι και εμπιστικές.
1: Σας θέλουμε ήλωτες.
0: Όταν γουστάρετε εσείς, πρέπει εμείς να είμαστε να πούμε σημαία να ψηλά.
1: Έτσι πρέπει.
3: Νάνση μου, έλα να σου πω κάτι. Τώρα θα πάρω το μέρος. Έλα τώρα μου. Έλα τώρα.
1: Πότε δεν έχεις πάρει εσύ το μέρος του?
3: Έλα τώρα. Σε παρακαλώ τώρα.
2: Χειρότερος από μένα με τον πολίτη έχεις καταντήσει.
3: Τιμή μου και καμάρι μου.
0: Εσύ δηλαδή συμφωνεί, γιατί δεν είναι έτσι, Παναγία?
2: Έτσι είναι.
1: Και έτσι θα είναι. Αν έτσι νομίζετε.
3: Όχι, έχει τσίλο.
0: Ποιος το είπε αυτό, Νάση, ποιος το είπε?
1: Εγώ.
2: Ο Χάρης Πολίτης του καθρέφτη.
1: Σημείωσε το.
2: Το είπε και αυτό.
1: Το σημείωσε το, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Εγώ το είπα μόλις, σημείωσε το.
0: Λουίτσι Πιραντέλο.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Νάνση Αντωνίου.
0: Να ξεστραβωθείτε, βρε, να σας πω δύο λόγια, να μάθετε, βρε, κάτι, βρε, εδώ.
1: Δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο.
0: Βούρλο ήρθε, άλλος βούρλο θα φύγει.
1: Έχω πονοκέφαλο, δεν μπορώ.
0: Έχεις πονοκέφαλο, δεν μπορείς. Αχ, αυτό πρέπει να το ζήτω.
2: Πώς είπε ο γιος μου, έτσι όπως το είπε τώρα, έτσι μου θυμήθηκε. Πάω προχθές στο σχολείο, μου στείλε μήνυμα στο κινητό του η δασκάλα του και μου λέει, μου γράφει, μέσα από τον πόνο. Είναι τα μεγαλύτερα διδάγματα ζωής, οπότε δεν πειράζει που χτύπησα. Μάρκος Τζορτζάτης 2026.
0: Ναι. Είπε αυτό το πράγμα,
2: ναι,
0: αυτό το παιδί.
2: Ναι. Του λέει, Μαρκούλη μου, χτύπησες.
1: Το έχω βάλει λάδι και στο στόμα.
2: Ναι, λέει, αλλά μέσα από τον πόνο μαθαίνουμε τα μεγαλύτερα μαθήματα της ζωής.
1: Έτσι,
0: δεν μπορεί αυτό να το είπε, ρε
2: φίλε. Αυτό που
1: το είπε, παιδί μου.
2: Μου το έχει στείλει δασκάλα του με μήνυμα.
1: Και μέσα θα πει κι άλλα, να είσαι έτοιμο.
2: Ναι. Ναι, οπότε έτσι λέει, δεν πειράζει που χτύπησα, μην ανησυχείς.
1: Και για το πουλί μη φοβάσαι, του έχω βάλει και εκεί μπόλικο.
2: Μα το φώναζα, μου λες, ναι, το ξέρω, μην αγώνεσαι, τούβαλα.
3: Τι, λοιπόν, άμα βάλεις λάδι στο πουλί, τι γίνεται?
2: Πρέπει να το αναδώσεις στο πουλί.
3: Και γίνεται, ρε Παναγίσαι.
1: Παντού βάζεις.
2: Μεγαλώνει.
3: Παντού βάζεις, μεγαλώνει και τι?
2: Γερά παιδιά.
1: Γεια, παιδιά.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, καλημέρα και στο Βαλμά, παιδιά, εδώ που είμαστε και που κατεβαίνει το κοφινάκι. Σας είπα και χθες σε τρεις ελληνικές μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα το βρείτε 100% το μοναδικό χειροποίητο, 100% κατσικίσιο τυρί. Και πραγματικά λίγο να μιλήσουμε για φέτα και για πραγματικά τυριά. Ανοίγω αυτή την κουβέντα πάρα πολύ ακόμα δειλά, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε στην Ελλάδα να φάμε καλό τυρί από ελληνικό γάλα. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν για το Βαλμά. Μόλις οριστικοποιηθεί η ιστορία του πού θα βρείτε το Βαλμά και θα τελειώσει αυτή η ιστορία, πώς φτάνει μέχρι την Κρήτη, γιατί έφτασε μέχρι την Κρήτη, αφού τελικά επάρθει η απόφαση να φύγει μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα.
2: Επάρθει,
0: επάρθει βεβαίως. Και έχουμε το προνόμιο πλέον και εμείς που ζούμε εκτός Βορείου Ελλάδας να μπορούμε να φάμε Βαλμά. Τότε λοιπόν πραγματικά θα βάλουμε τα πράγματα κάτω και θα ακουστούν αλήθειες που ίσως στεναχωρήσουν κάποιους. οι αλήθειες για τις φέτες και για τα τυριά και για το τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Εντάξει, τώρα μην στεναχωρείτε τον κόσμο.
0: Όχι, φίλε, το στεναχωρώ τον κόσμο. Θα το στεναχωρήσω και σου λέω λοιπόν, ας ανοίξουμε την κουβέντα αυτή να γίνει και μια έρευνα.
2: Αλήθειες.
0: Να γίνει και μια έρευνα τι τρώμε.
2: Αλήθειες.
0: Να γίνει μια έρευνα τι τρώμε, Παναγή.
3: Άκουγε.
0: Τι φέτες τρώμε. Δεν την κάνω εγώ, να την κάνουν αυτοί που πρέπει να την κάνουν. Mm. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Να δούμε λοιπόν, να πάμε να φτάσουμε να δούμε τι τρώμε. Διότι στην Ελλάδα δεν γίνεται, φίλε, να μην τρως πραγματική φέτα. Να κάνουμε την έρευνα, να δούμε και το κατσικίσιο και το κοφινάκι και το αυτό. Γι' αυτό μιλάω για το Βαλμά έτσι. Θα την κάνουμε αυτή την έρευνα. Θα ανοίξουμε συζητήσεις μεγάλες. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι της Παρασκευής. Στείλτε το ονοματεπώνυμο Βαλμάς για να το πάρετε.
4: Όπως όμως, όποιος δεν ξέρει, η διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα όπορο λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Βάλε μας μια μουσικάρα από κάτω, ρε παιδάκι μου, και εσύ. Ξέρεις την Green Cola, όμως αυτό που δεν ξέρεις. Που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών, πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, σόδες, μίξερς. Τα πάντα βρίσκονται. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν τίποτα σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι η Green, είσαι Green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες φυσικά.
4: Μην ξεχνάτε, σήμερα το βράδυ έχει Eurovision, έτσι, και Eurovision vibes παντού και η στοίχημα να έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, παρασέρα. Πάμε λίγο να υποδεχτούμε το καλοκαίρι. Έρχεται σε λίγο μπαράκι, έρχονται κλαμπ, έρχονται beach bar. Πάμε λίγο να γελάσει το κελάκι μας. DJ Μπιλιάνο, παρασέρα, ακριβώς όπως το λέει η Νάνση. Το καινούργιο τραγούδι του Μπιλιάνο θα τα ακούτε πλέον πάρα πολύ σε όλα τα κλαμπ της Ευρώπης.
1: Παρασέρα, πάρα πολύ.
0: Και όχι εδώ μόνο στην Ελλάδα. Παρασέρα έδωσε τα αρέστα του Μπιλιάνο για άλλη μια φορά.

0: Λοιπόν, αυτά. Και πρέπει σιγά σιγά να φεύγουμε, γιατί πρέπει να πάω και στο γιατρό. Έχω ένα πρόβλημα. Θέλετε να πω που έχω το πρόβλημα?
1: Όχι, Γρηγόρη μου.
0: Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί να μην το πω? Δεν είναι κακό.
1: Πες το.
0: Παναγία, να το πω.
1: Θα σκάσει άμα δεν τα πει.
0: Δεν έχω μοιραστεί. Τόσα χρόνια με τους ακροατές και τους τηλεθεατές μοιράστηκα τα πάντα στη ζωή
2: μου. Γιατί πρέπει να ξέρουν τι γίνεται με τα χαμνά σου οι ακροατές?
3: Δεν το είπε ο Γρηγόρης αυτό.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ δεν είπα τίποτα.
2: Γιατί πρέπει να γνωρίζουν ο ακροατές?
0: Να πω λίγο κάτι, έτσι. Μου έχει πριστεί ο ένας όρχης. Αυτό από τι μπορεί να σημαίνει?
2: Και γιατί πρέπει να το μοιραστεί με το ακροατήριο σε όλη την Αθήνα?
0: Για να τους εξηγήσω τι τραβάω, να καταλάβουν τι τραβάω.
2: Ότι εμείς τον πρίξαμε.
0: Ποιος τον έπρεξε?
2: Αλήθεια λες τώρα.
3: Και τον άλλο γιατί τον αφήσαμε?
0: Γιατί είπε ότι είναι ψυχολογικό,
2: ναι.
0: Πίεση,
2: ναι.
0: Δουλειά, ναι. Και στεναχώρια.
2: Ωραία, άι ξεκουράσου, τράβα διακοπές.
0: Άι ξεκουράσου,
1: ναι.
0: Θα σου έλεγα τι άι εγώ.
1: Άι ξεκουράσου.
3: Καλά σου λέει.
2: Τράβα διακοπές.
0: Αν πάω διακοπές, Παναγή,
2: και θα με πάρεις μαζί σου.
0: Δεν θα ξαναγυρίσω. Να το ξέρεις αυτό.
1: Εσύ.
0: Γιατί εμένα μου έμειναν τελευταία χρόνια λίγο.
1: Άντε με τα μου έμειναν.
0: Και μετά, εσύ θα κλάψεις μαύρο δάκρυ, θα με παίρνεις λίγο να έρθω.
2: Εγώ.
0: Εσύ.
2: Τι θέση σου θα πάρω, γιατί να κλάψω
0: εσύ,
2: μαύρο
0: δάκρυ. Έτσι, ε.
3: Άκου να σου πω, Γρηγόρη, επειδή ο Παναγής γλύφει πάρα πολύ, θα σωθεί.
2: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
3: Γλύφει πάρα πολύ από εδώ και από εκεί.
2: Για να μην σου πω ότι θα μου προτείνουν να μου δώσουν και τα μισθά σου.
1: Θες να πεις κάτι άλλο για την περίπτωσή σου?
0: Για τους όρχες μου.
1: Ναι.
0: Ότι έχω ένα πρόβλημα και
2: ποιος είναι ο δεξής ή ο αριστερός?
0: Ο δεξής.
2: Ο δεξής.
3: Όπως γίνεται,
0: το κοιτάς εσύ,
3: πω, έτσι, όχι, ο αριστερός. Έτσι όπως ακουμπάς τον βρίσκεις πρώτα.
0: Νίκο, περνάω πάρα πολύ δύσκολα.
2: Και πού το κατάλαβες, τους μέτρησες, πήρες παχύνα?
1: Θα σου πω εγώ, το πρωί ξύπνησα για τον άκουγα να τσιρίζει.
3: Εσόρουχο φοράς?
0: Όχι.
2: Μποξεράκι, ε.
0: Όχι, σου λέω, δεν φοράω.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα.
2: Τίποτα.
3: Τώρα είσαι ελεύθερος, έτσι.
2: Κίνκι, baby. Τρελάνε, μάλλον μου, ε. Η Νάντση κοιτάει με μια ιδέα.
0: Εσύ γιατί με κοιτάς με ιδέα? Γιατί με κοιτάς με ιδέα, Νάντση?
1: Δεν έχεις βάλει εσόρουχο.
3: Να σου πω, Γρηγόρη, είσαι περιποιημένος τώρα που θα σε δει.
2: Ναι, να σου πω, τον εσένιαρες.
0: Τώρα που θα πάει ο γιατρός να κάτσει να τον δει, μόλις σκύψει για να δει, θα του χαϊδέψω το κεφάλι.
1: Άρε Σωτήρη, τι ακούω. Άρε Σωτήρη.
2: Τι έχεις να τραβήξει, Σωτήρη μου?
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παρεξηγούνται οι γιατροί όταν σε κοιτάνε κάτω και εσύ τους χαϊδεύεις το κεφάλι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι ανθρώπινο. Εγώ
1: είσαι μαθημένος εσύ να χαϊδεύεις? Μαθημένος να χαϊδεύεις τα κεφαλιά.
0: Εσύ θα το ήξερες αυτό. Πρέπει να το μάθεις.
1: Αντρών.
2: Αντρών.
0: Αντρών, αντρών.
2: Έλα, έχουμε να κάνουμε και το τηλέφωνο. Είναι και 58, τελειώνεται. Λοιπόν, παιδί, το τέτοιο σου. Ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία. Το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Διασπυρώμενες αυτές ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel ODF, Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου κι αν πας.
1: Ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει σε δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος, αυτό που ξεχωρίζει με το που μπαίνει σε ένα χώρο, έρχεται τώρα με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις. Κάθε εβδομάδα λοιπόν δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, στέλνεις μήνυμα τώρα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, MediaTel, χρέωση 0,34 το SMS, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
2: Ορίστε, ο Νίκος μας πούμε που δεν μπαίνει σε αεροπλάνα, Venturis Ferries, κατάλαβες, για το καλύτερο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν, παιδιά, μέσα από το πλοίο, μέσα από το αυτοκίνητο, μη σου πω. Φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία. Οι τιμές ξεκινούν από μόλις 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο. Κάθε εβδομάδα μας κάνει, γιατί είναι και εκεί Μπάρις και Λάτζο η εταιρεία Venturis Ferris. Ένας νικητής κερδίζει στήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα, με αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936-10-10-22 Venturis Ferris και το ονοματεπώνυμό σου.
3: Λες και κάνω εκπομπή στον Ευαγγελισμό, είμαι εδώ μέσα.
1: Ένας με αυτό και ο άλλος με το άλλο.
2: Τα χαμνά του.
0: Γίνεται, παιδιά.
2: Για όνομα του Θεού.
0: Μην ξεχνάτε, Φορτιζάν, παιδιά, το δώρο αξίας 8.500 που θα δώσουμε 3 Ιουλίου. 8.500 ευρώ. Η Φορτιζάν έσπασε τα ταμεία. Πέρασε και το 6.500 που ήταν ο καναπές εκείνος. Είναι αυτός ο απίθανος καναπές Double Face, Multiform, έτσι μαζί με ένα τραπέζι Coffee Table. 8.500. Πολυτέλεια, φοβερή.
2: Εγώ σπίτι και παλωνιά φτιάχνω, δεν μπορώ να το πάρω εγώ αυτό. Να
0: στείλε μήνυμα.
2: Ένα δώρο θα το πάρω εγώ από αυτή την εκπομπή. Ένα.
0: Στείλε μήνυμα. Λοιπόν, με μεγάλη κατασκευαστική
1: χρήτσα,
0: εταιρεία.
1: Που έχεις πάρει 500 δώρα.
2: Ναι, εγώ έχω πάρει 500 δώρα.
0: F4 Design, παρακαλώ, είναι η παρέα, η ομάδα εκεί που σας φτιάχνουν ό,τι τους ζητήσετε, ό,τι τους πείτε, ό,τι τους δείξετε, από μια καρέκλα μέχρι ένα καναπέ, μέχρι ένα κρεβάτι. Συγκλονιστική ομάδα, Ελλάδα και Κύπρο, για επαγγελματικά ή για το σπίτι. Κάνουν καταπληκτική δουλειά για όλα τα βαλάντια, παρακαλώ. F4 Design, www.f4design.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. 6936-10-10-22 για το δώρο των 8.500 ευρώ. Effort Design, σε ευχαριστούμε για τον κόσμο, για αυτό που κάνεις και μακάρι να...
1: Περιμένω και εγώ να μου κάνω το μπουντουάρ μου τώρα. Το υπέροχο, λοιπόν.
2: Θέλει και μπουντουάρ, κυρία Καρδινάλε.
1: Έχω στείλει το σχέδιο, πραγματικά περιμένω. Κορίτσια, έτσι και μου το κάνουν και είναι ακριβώς αυτό που σκέφτομαι. Να ξέρετε ότι μετά θα σας κάνω και σε εσάς ένα τέτοιο δώρο. Λοιπόν, σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πληγούνται online. Με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ, στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 ή 10454, όπως σας βολεύει, απλά κρατήστε αυτόν τον αριθμό. Η εφαρμογή Tozy λοιπόν είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα όμως θα μάθετε στο vodafone.gr.
2: Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε να κάνουμε το τηλέφωνο για να μπει ακόμη ένας ακροατής.
1: Μπορείς να μου δώσεις το τηλέφωνο, Γρηγόρη, σε πονάει πολύ.
2: Στην κλήρωση για το νέο MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την καλύτερη εταιρεία, από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, τώρα ακούστηκε, έπεσε το Sfera Password, όπως θα πες και στις επόμενες εκπομπές. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22. Σφαίρα password και ονοματεπώνυμο. Σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε τον κωδικό. Τσακ, μπήκατε στην κλήρωση. Τον επόμενο μήνα γίνεται η κλήρωση.
1: Τι αυτοκίνητο είπαμε είναι?
2: Θέλω να πάω στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα πάω, Νίκο, θα μου το κάνεις εσείς?
3: Ναι.
2: Ωραία, θα πάω να βγάλω και φωτογραφία με το αυτοκίνητο.
1: Ρε εσύ, 9 είναι αυτό ή 8 ή 0?
2: Για να δω.
1: Γεράσιμε, αχ, έλα, δώσε τη γραμμή γιατί τον σήκωσε.
2: 9 είναι.
1: Γεράσιμε.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλημέρα.
3: Τι γίνεται?
4: Καλά, εσύ, πώς είστε?
1: Καταπληκτικά, εσύ?
4: Είμαι πολύ καλά.

0: το Γρηγόρη που ακούει, μωρέ.
1: Δεν νομίζω. Άλλο είναι το θέμα. Γεράσιμε με θες.
2: Θα μπορούσα.
0: Το αυτοκίνητο το θες πιο πολύ όμως.
2: Είναι αλήθεια γι' αυτό.
1: Γεράσιμε με ποθείς.
0: Το MG όμως το θέλεις πιο πολύ.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Έλα, ρίξε τον κωδικό, γεράσιμε.
2: 1519.
1: Κάτσε να δω. Ναι, ναι!
0: Αυτός είναι ο κωδικός και είσαι μέσα.
1: Μπράβο ρε Γεράσιμε, έχεις τουτού?
2: Έχω, αλλά θα τα αλλάξω.
1: Βέβαια θα τα αλλάξεις, γιατί έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα είσαι πολύ τυχερό αγόρι εσύ Γεράσιμε.
2: Γιατί?
1: Γιατί ορίστε, να τώρα έτυχε να σε πάρει με τηλέφωνο, έτυχε να έχει σημειώσει τον κωδικό. Είναι μια πολύ ωραία μέρα. Μέρες έτυχε να στην πέσω κι εγώ σήμερα. Έφαγα μια χιλόπιτα από εδώ μέχρι την Αράχοβα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτή την τύχη δεν την έχουν πολλοί άντρες. Εσύ είσαι ένας από αυτούς που πραγματικά είσαι πολύ τυχερός, αισθάνομαι.
0: Να είσαι καλά, Γεράσιμε.
1: Φιλάκια πολλά, καλή σου μέρα.
0: Γεια. Έλα, λίχτο.
3: Τέλος.
0: Είναι οι φωνές, τα πανηγύρια που έλεγε Στέλλα.
3: Φωνάει σου μια... λέει ρε, το ένα από εκεί πέρα βγαίνει η φωνή του.
4: Σου βγαίνω τώρα και το που ήρθε σήμερα. Ήτανε... άστο. Παιδιά, μην ξεχνάτε και την BetaBet που είναι στην παρέα μας. Έχει το, τη συσκευή μασάζ αξίας 300 ευρώ. BetaBet, η εταιρεία που βοηθάει πάρα πολύ στην ενοικίαση και στην πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα. Πραγματικά, Γαλάτσι, Κουρτίου 14, στο Σωτηρία, στον Ερυθρό Σταυρό, στο Λαϊκό απέναντι και σύντομα στο Σισμανόγλιο στα Βρυλίσια. Ζητή είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι φανταστική. Ό,τι στραβό και να σα συμβεί στο θέμα τη υγεία σα, πάρτε του ένα τηλέφωνο, βρείτε του, θα σα βοηθήσουν 24 ώρε το 24ωρο. Αυτή είναι η BetaBet. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για το δώρο. Νάντση Αντωνίου ήταν στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
4: Παναγίος Γιώργος δεν θα είναι, είπαμε.
5: Τι Παναγίος Γιώργος, δεν ξεπετάς εμένα έτσι.
1: Α, άνοιξε το μικρόφωνο, είναι ακόμα εδώ αυτός.
4: Λοιπόν,
1: Παναγή, πες κάτι, πήγες κάτι, δεν σε ακούσα.
4: Ο Γιώργος δεν είναι καλά, όπως σας είπαμε, τα ξαναλέμε έτσι σήμερα.
0: Θα λείψει λίγες μέρες, να το πούμε κι αυτό κάποιες μέρες.
4: Θα γίνει να νιώσει λίγο κι αυτός καλύτερα, να δει τι θα γίνει εκεί πέρα, γιατί είναι όλοι σοκαρισμένοι.
1: Ευχόμαστε
4: τα καλύτερα στο παιδί.
1: Αυτό και να πάει η οικογένειά του σύντομα κοντά του, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι τόσο μακριά να αισθάνεσαι την παρουσία των δικών σου ανθρώπων κοντά σου. Είμαστε σίγουροι ότι και ο Γιώργος και η παραγωγή του Survivor κάνουν ό,τι μπορούν για αυτό το παλικάρι. Να έχουμε θετική σκέψη, μόνο θετική σκέψη και...
4: Ναι.
1: Όλα
4: τα καλά. Λοιπόν, αυτά θα, λογικά θα μάθουμε και άλλα νέα μέσα στην ημέρα, στο Instagram, από τις εκπομπές. Αυτά, να ευχηθούμε καταρχάς στον Ακύλα σήμερα καλή επιτυχία.
0: Καλή έτσι, επιτυχία, βέβαια.
4: Να πάνε όλα καλά.
1: Και δεν πειράζει, μωρέ, μην δείτε το The Tonight που σήμερα έχει το γαϊδάκι.
3: Όχι, λες, μωρέ.
0: Γρηγόρη, τι λέει.
1: Να σου πω. Δεν πειράζει. Άμα είναι για τον Ακύλα και για την Ελλάδα μας.
4: Μα που θα τελειώσει το 10,5 ώρα μετά, τι θα κάνουμε.
1: Χορτασμένοι είμαστε από αυτά.
4: Αλήθεια είναι ότι είμαστε χορτασμένοι από αυτά.
0: Μην το παίζετε υπεράνω.
1: Είμαστε χορτασμένοι.
4: Είμαστε χορτασμένοι, αλλά το βλέπει, του παρακαλώ. Μετά σα παρακαλώ, ελάτε.
1: Είμαστε χορτασμένοι. Δεν πειράζει. Σήμερα για τον Ακύλα μας και για την Ελλάδα.
4: Κάτι, αλλά όσο χορτασμένοι και να είμαστε, σας παρακαλώ πάρα
0: γυρίστε
4: πολύ.
0: Λίγο.
4: Γυρίστε πίσω.
0: Γυρίστε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Τι
4: τζάμπα τα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, φιλιά, πολλά ο Ακύλας να σαρώσει, να σκίσει. Να είστε καλά κι εσείς, να περάσετε ένα ωραίο βράδυ. Ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα και να θυμάστε κάτι.
3: Τον

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος

0: Αγωγή επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310-54094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Α 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Μας καλημέρα με χαμόγελα. Μια διαφορετική καλημέρα σήμερα, την καλημέρα της Δέσποινας Βανδύ. Τι μου κάνετε, τι μου κάνετε, πως είσαστε, πως σας έχει βρει η σημερινή μας Τρίτη? Βάλτε το καφεδάκι σας και ελάτε να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Λοιπόν, μισό λεπτό να βάλω εγώ ένα άλλο τραγούδι. Δεν είχα παίξει το τραγούδι. Λοιπόν, οκ, ελάτε να το πάρουμε.

Λοιπόν, εντάξει, είναι κομματάρα το τραγούδι. Όταν περάσει αυτή η νύχτα, τι να πω τώρα, πριν 12 χρόνια, έχω πει πόσο πολύ αγαπώ τα παλιά τραγούδια. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε συντονισμένοι όλοι στον ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Είναι το Καλημέρα με Χαμόγελα. Μια εκπομπή Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 με το μικρόφωνο, στο μικρόφωνο μάλλον, η Χρύσα η Φιλιππόπουλου. Και σήμερα κοντά σας, ελάτε. Σας περιμένω όλους σας.

Λοιπόν, η Τρίτη είναι από μόνη της περίεργη μέρα. Είναι μία μέρα που έτσι δεν έχουμε πάρα πολύ θετική ενέργεια είναι αυτή. Αλλά εμείς τι κάνουμε εμείς από αυτή την εκπομπή? Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θετική ενέργεια, έτσι. Λοιπόν, γιατί απλά έτσι έχουμε μάθει σε αυτή τη ζωή. Έτσι έχουμε μάθει να συμπεριφερόμαστε. Λοιπόν, δίπλα μας και σήμερα να πούμε για τους υποστηρικτές μας. Και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζιβρακάκη 12. Πρώην σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. 2831-028-939-2831-028-023 και με delivery. Γκουρού Άρωμας Νικηφόρου Φωκά 6 στην Παλιά Πόλη. Με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2831-026-442 και 2831-042-334. Και βέβαια ο υπέροχος Νίκος Καρκιανάκης. Δεν θα σταματήσω να το λέω για τον Νίκο αυτό, γιατί 9,5 ευρώ μόνο το κιλό, παιδιά, το μοσχαράκι. Πολύ σημαντικό για την τσέπη μας, για το πορτοφόλι μας και για την οικογένειά μας. Λοιπόν, μπριζόλες μοσχαρίσεις και μας μοσχαρίσεις νοπός. Μοσχάρι για κοκκινιστό μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Αυτό μόνο κάντε εσείς. Επικοινωνήστε, ζητήστε ό,τι εσείς επιθυμείτε για το σπιτικό σας και για τους ανθρώπους που αγαπάτε και η παράδοση στο δικό σας χώρο όποια ώρα και στιγμή σας επιλέξετε. Λοιπόν, πάμε τώρα Πέτρος Ιακωβίδης ολοκένουριος. Έτσι έχει μάθει. Για να ακούσουμε.

Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει, λέει, και στα δύσκολα, όταν βρίσκει τα δύσκολα πάλι σε μένα, λέει, θα έρθει. Πρέπει να φύγει, μετά γιατί να ξανάρθει, δεν καταλαβαίνω εγώ το λόγο. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα εδώ στο Αλφα FM 104,7. Πάμε σε επίσης καινούριο Νίκο Μακρόπουλο. Βλέπω εδώ όλο καινούριος Νίκος Μακρόπουλος πριν από 8 ώρες, παρακαλώ. Το τραγούδι «Επίθεση», μάλιστα.

0: Λοιπόν, Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση, θυμηθείτε με, θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η κομματάρα, πολύ μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα λοιπόν, έτσι λέγεται η εκπομπούλα μας, καλημέρα με χαμόγελα, δεν ξεχνάμε τα χαμόγελα, προχωράμε. Η σημερινή μας Τρίτη να την γίνει ομορφότερη από ό,τι είναι. Λοιπόν, να πω εορτολόγιο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Επιφάνιο, στην Επιφανία, στο Θεόδωρο, στη Θεοδώρα, στη Δωρούλα και στην Τώρα. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά, Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων σήμερα. Μεγάλη ευλογία να είσαι παιδιά αδελφή νοσοκόμα και να μπορείς να βοηθήσεις τον κόσμο. Έτσι, και άντρες και γυναίκες είναι αδελφοί νοσοκόμοι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν για το έργο που επιτελούν στη ζωή μας και στη ζωή των ανθρώπων που τους χρειάζονται. Λοιπόν, Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες.
1: Να είναι όλα καλά.
0: Άλλη κομματάρα κι αυτή.

λοιπόν την Ιουλία Καλυμάνη την έχω λατρέψει με αυτό το κομμάτι, να ξέρετε. Όχι ότι με τα προηγούμενα της τραγούδια δεν μου άρεσε, αλλά δεν ξέρω, μου κλίκαρε, με κλίκαρε με αυτό το τραγούδι, μίλησε μέσα στην καρδιά μου. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ ζωντανά ΑΛΦΑ FM 104,7. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να πάρουμε ένα φορτηγό και να πάμε όπου θέλετε. Πού θέλετε να πάμε? Η Νατασούλα θα μας πάει όπου εμείς επιθυμούμε. Σε κάποια καρδούλα, σε κάποια ψυχούλα, κάπου θέλουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, αμέσως μετά, με το φορτηγό, πάμε και διαφημιστικά μηνύματα, τα πρώτα για σήμερα. Πάμε.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
10: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος,
9: ο ηγέτης στο νερό.
11: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντοστύπου, πιστοποίηση ISO. VDM, Στρατιδάκης Κατασκευαστική, Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM, Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
12: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
13: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

Εξηγήστε μου, ωραία Ελληνίδου. Τώρα εγκρίνεται, δεν εγκρίνεται, τι να πω εγώ, δεν ξέρω εσείς τι εγκρίνετε και τι δεν εγκρίνετε. Εγώ πάντως εγκρίνω το να είμαι εδώ καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12 μαζί σας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, καλώς ήρθες τριτούλα όμορφη, που εμείς θα την κάνουμε ακόμα πιο όμορφη με όμορφα τραγούδια εδώ μέσα από τον Αλφα μας, Αλφα FM 104,7 στην αγαπημένη μας συχνότητα. Λοιπόν, θα πάω στην Ανδρομάχη, το έχω λατρέψει το τραγούδι, το έχω αποδείξει. Πραγματικά το ακούμε παρέα μαζί σε αυτή την εκπομπή συνέχεια και είναι το Σούσουρο. Έλα, Ανδρομάχη μας.

Όπου και αν πάω λοιπόν μαζί σου θα πάω. Καλημέρα με χαμόγελα εδώ στον ΑΦΕΜ 104,7. Σε κάνω και βίσα, θέλω στην παρέα μου. Θέλω να είσαι κοντά μου. Θέλω να ακούμε όμορφα πράγματα. Να βλέπουμε μόνο θετικά τη μέρα μας και την κάθε μας στιγμή. Γιατί είμαστε καλά, έχουμε την υγειά μας και έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε άλλη μία μέρα. Έτσι θέλω να σκεφτόμαστε. Έτσι θα σε κάνω κέφι μετά, ε. Θα μου δίνεις και θα σου δίνω θετική ενέργεια, απλά τα πράγματα.

0: κάνω.
1: Πάμε κέφι. Με κέφι, πάμε με κέφι, με αισιοδοξία, με χαμόγελο. Πάμε να τραγουδήσουμε ημάρτον, ημάρτον όμως. Λοιπόν, δεν έχεις το Θεό σου. Η Λένα η Ζευγαρά θα μας βοηθήσει και θα μας τραγουδήσει τώρα. Πολύ πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας. Σας πω ότι ο Κερούλης μια χαρούλα είναι. Λοιπόν, 26 βαθμούς Κελσίου και 29 θα φτάσει μια χαρά. Πιο μετά το μεσημεράκι, καθαρός, με ήλιο, όλα καλά, όλα σούπερ λοιπόν, τη σημερινή μας Τρίτη. Πάμε τώρα να απολαύσουμε.

τραγούδι. Αν θέλεις λοιπόν να με έχεις, να το αξίζεις. Πολύ ωραίο αυτό και πολύ σωστό. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα. Εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7 και για να μου χαμογελάσετε. Θέλω να σας πω ότι πληρωμές από το ΙΕΦΚΑ και από τη ΔΥΠΑ ξεκινάνε από σήμερα και ολοκληρώνονται στις 15 Μαΐου. Το χρηματικό ποσό των 61.505.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 54.000 παρακαλώ 260 δικαιούχων από σήμερα, Δευτέρα ως την Παρασκευή 15 Μαΐου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, λεφτάκια έρχονται στους λογαριασμούς, να προσέχετε. Πού πάω τώρα? Λοιπόν, τώρα που πάω λογαριασμό, να πάω και στο λογαριασμό. Να πάω στην Κατερίνα Λιόλιου. Γιατί να μην πάω? Να πάω. Λοιπόν, ελάτε να πάμε παρέα. Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός. Ελάτε.

ωραίο και αυτό το τραγούδι της Κατερίνας μας. Κατερίνα Λιόλιο αγαπημένη. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ακόμα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όλοι, το έχουμε τραγουδήσει όλοι. Δεν το συζητώ, γίνεται ένας χαμούλης με αυτό το τραγούδι. Νεολαία και πιο μεγάλοι άνθρωποι το τραγουδάνε παρέα με τον Νίνο και με τη Ζωζεφίν. Τι κάνεις, τι κάνετε που λέει και μια φίλη μου που ανεβάζει βιντεάκια.

Τι κάνεις, τι κάνετε, υπέροχο τραγούδι. Καλημέρα με χαμόγελα, ακούτε? Ελπίζουμε να ακούτε και ελπίζουμε να περνάτε καλά. Όλα για όλα σε αυτή την εκπομπή. Όλα για όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ό,τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Καλημερίζω το λενιό μου, το σταμάτι μου. Καλημέρα με χαμόγελα, παιδιά μου. Καλημέρα στο Γιώργη, να είμαστε καλά βρε παιδιά, να είμαστε καλά. Όλα για όλα και τη σημερινή μας Τρίτη. Μαζί με Ανούλα, η Άννα Ιβίση θα μας τραγουδήσει τώρα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβο Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
0: Αλφα στους 104,7.

Τι ωραίο τραγούδι. Μ' αρέσει που ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι. Το τρίτο ημιωράκι μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είναι η Χρύση Φιλιππούλη στο μικρόφωνο του Α. Όλοι οι ακροατές του Α μαζί της και τους ευχαριστώ πολύ πολύ γι' αυτό. Και βέβαια οι υποστηρικτές μας και τα γκουρού άρωμα σε επαγγελματικά αρώματα. Καθαρισμό WC, απολύμανση, καταπολέμηση εντόμων. Η γκουρού του αρωματισμού είναι πάντοτε δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα στο 2831-026-442. 2831-042-334. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο τον Χαρκιανάκη και σας υπενθυμίζω ότι ο Νίκος προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό. Συνεχίζουμε να έχουμε την προσφορά με δύναμη και χαρά πραγματικά στο 698-579-3601. 698-579-3601. Παίρνετε τα μπριζολάκια σας, τις μπριζόλες, τις μοσχαρίσκες σας. Το κοιμάτο μοσχαρίσιο τον οπό, το μοσχάρι για το κοκκινιστό. Με 9,5 ευρώ μόνο το κιλό, η παράδοση στο χώρο σας. Και ξαναλέω, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-579-3601. Επίσης, βάζουμε πλάτη στην αγάπη. Λέμε τη δικιά μας καλημέρα με χαμόγελα, με πολύ πολύ αγάπη στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. 2831-028-939, 2831-028-023. Πάμε να ακούσουμε τη Γιάννη Πλούταρχο, την ολέθρια σχέση μας.

0: ένα γρανάζακι μικρό, ένα γρανάζακι μικρό είμαι κι εγώ. Έτσι, για να βοηθήσω τη μέρα μας, τη σημερινή μας Τρίτη, να πάει λίγο καλύτερα, βρε παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ ζωντανά, ΑΛΦΑ FM 104,7. Από όπου και αν ακούτε, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Αλήθεια το λέω. Μέσα από την καρδιά μου που είσαστε συντονισμένοι εδώ και σκέφτηκα, χρησιμοποιώντας το από όπου και αν ακούτε, το τραγούδι του Βασίλη Καρά, γιατί έχουμε μέρες να ακούσουμε Βασίλη Καρά παρέα. Ξέρω ότι ακούτε Βασίλη Καρά, εννοείται, ποτέ δεν τον ξεχνάμε, τον αγαπάμε. Αλλά γιατί όχι από αυτή την εκπομπή, δεν το καταλαβαίνω, γιατί έχουμε αργήσει. Λοιπόν, πάμε, μην αργούμε άλλο, από το βορρά μέχρι το νότο. Εγώ βρήκα τρόπο να μ' αγαπάτε, ακούγοντας Αλφα FM, σας ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθεία.

Εντάξει, δεν το συζητώ. Πολύ χάρηκα που άκουσα, παιδιά, τραγούδια από Βασίλη Καρά. Πολύ, πολύ, πολύ χάρηκα. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Πάω στον Παντελή μας τώρα, Παντελής Παντελίδης. Και παραμυθιάζομαι. Πάμε.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Τι να πω τώρα εγώ, ξέρετε, έχω μια, έτσι, μια αγάπη να την πω μεγαλύτερη, έτσι, σε αυτά τα τραγούδια, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα εδώ ζωντανά ΑΛΦΑΦΜ 104,7, ελάτε στην παρέα μας. Θα πάω λίγο και στις εκδηλώσεις στην πόλη μας σήμερα Τρίτη. Βλέπω τα εύθραστα ίχνη των συμβόλων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μεσολογγίου 32, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών. Can you be just another can? Okay. Λοιπόν, ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης στο Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών. Εθνικής Αντιστάσεως 82, 6 με 9 είσοδος ελεύθερη. Ενάντια στα κοινά ήθη στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, σεξουαλικά εγκλήματα στα δικαστικά αρχεία. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με ομιλήτρια τη Δήμητρα Βασιλιάδου, ιστορικός Πανεπιστημίου Αιγαίου. Λοιπόν, η διοργάνωση είναι από το Εργαστήριο Φύλου Τμήμα Κοινωνιολογίας και θα γίνει στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης, στου Γάλλου, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Επίσης έχουμε Λυρική Ταξιδεύει στην Ελλάδα, συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, πλατεία Μικρασιατών, είσοδος ελεύθερη, 8.30 το βραδάκι με 10 το βράδυ. Έχουμε επίσης 9 το βράδυ φεστιβάλ Αντίβαρο που φιλοξενεί την παράσταση Γρίας που μαζεύουν την Τσουκνίδα, Κρητοβολίδου 15 με 12 ευρώ είσοδο. Έχουμε ρεμπέτικες βραδιές κάθε Τρίτη, εγώ τώρα το μαθαίνω. Λοιπόν, σε γνωστό έτσι μαγαζί στην πόλη μας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στις 9 η ώρα το βραδάκι. Ωραία. Όμορφα πράγματα για αυτή την Τρίτη μας. Όμορφα πράγματα. Με αγάπη λοιπόν, με αισιοδοξία, με χαμόγελο, όμορφες εκδηλώσεις στην πόλη μας. Πάω τώρα σε... Γιάννη Πλούταρχο.

0: εντάξει, δεν το συζητώ, παιδιά. Πολύ ωραία τραγούδια ακούμε και σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε όλοι συντονισμένοι στον Αλφα μας, Αλφα FM 104,7. Από όπου και αν ακούτε Αλφα, θέλω να κάνετε χιλιοστά τα χιλιόμετρα. Από όπου και αν ακούτε Αλφα. Λοιπόν, αμέσως μετά το τραγούδι πάω διαφημιστικά μηνύματα και γυρνάω με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπούλας μας. Κάνε χιλιοστά τα χιλιόμετρα.
1: Να νιώθω το κενό σου στην αναμονή, στο κλειστό τηλέφωνο σου, η απόσταση φωνιάς

0: Λοιπόν, άλλαξα γνώμη. Πριν πάω στα διαφημιστικά μηνύματα, θα διαβάσω στο Facebook. Βρήκα και μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ και θέλω να το προβάλλουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Ένα μεγάλο μάθημα ανθρωπιάς, λέει, έδειξαν νεαροί στα Χανιά, δείχνοντας πως η Κρήτη διαθέτει ένα πρόσωπο ευαίσθητο και γεμάτο αλληλεγγύη για τους ανθρώπους. Σε μια εποχή που αδιαφορία συχνά κερδίζει έδαφος, μια παρέα νεαρών αγοριών στα Χανιά απέδειξε το βράδυ του Σαββάτου ότι η συνέστηση και αλληλεγγύη παραμένουν ζωντανές. Τα παιδιά που είχαν βγει για το ποτό τους στο ενετικό λιμάνι δεν προσπέρασαν τον κύριο Μη, έναν άστιγο που ζούσε στο περιθώριο, αλλά σταμάτησαν για να του μιλήσουν και να αφουγκραστούν τις ανάγκες του. Όταν ο ηλικιωμένος εκμυστηρεύτηκε πως η μεγαλύτερη επιθυμία του ήταν ένα καυτό μπάνιο, οι νεαροί δεν δίστασαν, συγκέντρωσαν τα χρήματα και που προόριζαν για τη διασκέδασή τους και του έκλεισαν δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Η γενναιοδορία τους όμως δεν σταμάτησε εκεί. Μετά από κινητοποίηση και τηλεφωνήματα, ένας φίλος τους προσέφερε στον κύριο Μη ένα σπίτι για τους επόμενους 3 μήνες, εξασφαλίζοντάς του την αξιοπρέπεια και τη ζεστασιά που τόσο στερήθηκε στο τσιμέντο του δρόμου. Η πράξη αυτή των παιδιών αποδεικνύει πως τα όνειρα δεν έχουν διόδια. Λοιπόν, παιδιά, εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η είδηση, πραγματικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως υπάρχουν άστεγοι ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό από την πολιτεία. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάω στα διαφημιστικά μηνύματα να αλλάξω έτσι λίγο ψυχολογία, γιατί είναι και Τρίτη σήμερα και είναι δύσκολη μέρα από μόνη της. Και γυρνάμε εδώ στο Καλημέρα με Χαμόγελα Παρέα, να δούμε και τα ζώδια, να δούμε πώς θα είναι η μέρα. Είμαι σίγουρη ότι έτσι έχει μία ένταση. Δεν μπορεί. Πάμε.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζο Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως...
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Αλφα στους 104,7.

τι να πει κανείς για αυτό το τραγούδι. Έτσι ξεκινήσαμε. Είμαστε στο τελευταίο μισάωράκι μας, εδώ στον Αλφα μας. Αλφα FM 104,7 και είναι τι άλλο, το καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, τι λέτε να ξεκινήσω σιγά σιγά. Πάω στα γενικά. Είμαι πάντοτε στον οροσκόπο.gr. Σήμερα Τρίτη, λοιπόν, 12 Μαΐου 2026. Η Σελήνη στους Ιχθύς, σε τρίγωνο με το Δία, χαρίζει αισιοδοξία και ευκαιρίες. Το μεσημέρι, το τετράγωνο με Αφροδίτη φέρνει συναισθηματικές υπερβολές και παραξηγήσεις σε σχέσεις, παιδιά. Προσοχή, λοιπόν. Πάμε. Όχι, δεν πάω. Θα πάω σε τραγούδι και μετά θα. Και μετά θα ξεκινήσω τα ζώδια. Θα πάω σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν γίνεται, βέβαια, παιδιά. Και Γιώργο Μαζονάκη έχουμε να ακούσουμε μέρες. Πώς το έχουμε καταφέρει. Λοιπόν, Γιώργος Μαζονάκης, ένα από τα πιο υπέροχα του τραγούδια είναι «Με τα ματιά να το λες, ότι καίγεσαι για μένα».

Αχ, μας τα τραγούδησε ο Γιώργος ο Μαζωνάκης. Λοιπόν, πάμε στα ζώδιά μας, πάμε στον οροσκόπο μας, πάμε να συμβουλευτούμε τα ζώδια και σήμερα. Τριτούλα, λοιπόν, η τρίτη για σένα, φίλε μου κρύα, ξεκινάω με σένα, ξεκινά με τη σελήνη στους ηχθείς σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο, δίνοντάς σου εσωτερική ηρεμία και προστασία σε οικογενειακά ζητήματα. Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη στο σπίτι ή μια στήριξη που δεν περίμενες. Ωστόσο, το μεσημεριανό τετράγωνο με την Αφροδίτη από τους Διδύμους φέρνει σύγχυση σε επικοινωνίες. Πρόσεξε παρεξηγήσεις, απόφυγε βιαστικά συμπεράσματα. Εκμεταλλεύσου το πρωινό για σημαντικές κινήσεις, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρε, η σελήνη στους ηχθείς σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο σου χαρίζει κοινωνική εύνοια. Ευχάριστες εξελίξεις μέσα από φίλους ή ομάδες. Μπορεί να λάβεις καλά νέα, μια πρόταση που ανοίγει δρόμους. Το μεσημέρι όμως, με το τετράγωνο προς την Αφροδίτη στους Διδύμους, χρειάζεται προσοχή σε οικονομικές επιλογές και υπερβολές. Σήμερα Τρίτη, απόλαυσε τις ευκαιρίες, αλλά κράτα μέτρο, ταυράκι μου, και πάω στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου, η Τρίτη ξεκινά με τη σελήνη στους ηχθείς σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο, φέρνοντας επαγγελματικές. Ωραία, λοιπόν. Επαγγελματικές ευκαιρίες και πιθανή αναγνώριση. Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη σε στόχο που σε απασχολεί. Ωστόσο, το μεσημέρι η σελήνη συγκρούεται με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, δημιουργώντας εσωτερική ένταση και συναισθηματική αστάθεια. Πρόσεξε πως εκφράζεσαι και απέφυγε υπερβολές, διδυμάκι μου. Και πάμε στα καρκινάκια. Λοιπόν, καρκίνε, η σελήνη στους ηχθείς σε τρίγωνο με το Δία στο ζώδιό σου σου προσφέρει μία από τις πιο ευνοϊκές επιρροές της ημέρας. Νιώθεις αισιοδοξία, ανοίγονται προοπτικές, ιδιαίτερα σε σχέδια που σχετίζονται με ταξίδια ή εξέλιξη. Το μεσημέρι όμως, το τετράγωνο με την Αφροδίτη φέρνει εσωτερικές αμφιβολίες ή παρασκηνιακές καταστάσεις. Εμπιστεύσου τη διέστησή σου, αλλά κράτα το ρεαλισμό σου. Πάμε στα λιονταράκια, η Τρίτη για το ζώδιο σου, λιοντάρι. Ξεκινάμε τη σελήνη στους ηχθείς σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο, ενισχύοντας τη διέστησή σου και φέρνοντας στήριξη σε οικονομικά ή ψυχολογικά ζητήματα. Είναι πιθανό να λάβεις βοήθεια ή να βρεις λύση σε κάτι που σε απασχολεί έντονα. Ωστόσο, το μεσημέρι του τετράγωνο με την Αφροδίτη από τους Διδύμους φέρνει κοινωνικές εντάσεις ή απογοητεύσεις από φίλους. Κράτησε ισορροπία, λιονταράκι μου. Πάμε στους Παρθένους. Λοιπόν, φίλε μου Παρθένε, σήμερα Τρίτη, σελήνη στους ηχθείς απέναντί σου σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο. Φέρνει ευνοϊκές εξελίξεις μέσα από σχέσεις και συνεργασίες. Μπορεί να υπάρξει στήριξη από σημαντικό πρόσωπο ή μια συμφωνία που σε ωφελεί. Το μεσημέρι όμως, το τετράγωνο με την Αφροδίτη στους Διδύμους δημιουργεί πίεση ανάμεσα σε προσωπική και επαγγελματική ζωή. Απέφυγε να προσπαθείς να τα ελέγχεις όλα, αγαπημένε μου Παρθένε. Λοιπόν, ποιο τραγούδι να πάμε τώρα, παιδιά? Σε ποιο τραγούδι να πάμε τώρα? Πάμε στο Κατάματα, πάμε στο Κατάματα του Θοδωρή Φέρη, που έχουμε να τα ακούσουμε και αυτό καιρό. Δεν μπορώ, θέλω έτσι να μην μου λείπουν τα τραγούδια τα ωραία. Δεν μπορώ, δεν θέλω να μου λείπουν, ούτε και σε εσάς βέβαια. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης λοιπόν και Κατάματα, κομματάρα.

Μεγάλο καλό, μεγάλο αβαντάζ, να το πω. Να μπορείς να κοιτάς τον άλλον κατάματα. Πολύ μεγάλο καλό. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Είμαστε στο horoscopo.gr και έχουμε και τα υπόλοιπα ζώδια τα οποία περιμένουν. Πάμε λοιπόν στους ηγούς. Η τρίτη φίλη μου ζυγέ ξεκινάμε τη σελήνη στους ηχθείς σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο, δίνοντάς σου ευκαιρίες να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου και να οργανώσεις υποχρεώσεις. Μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη σε επαγγελματικό θέμα. Ωστόσο, το μεσημέρι το τετράγωνο με την Αφροδίτη στους διδύμους φέρνει σύγχυση σε σχέδια ή μετακινήσεις. Πρόσεξε τις λεπτομέρειες και τις καθυστερήσεις. Έτσι, ζυγέ μου. Πάμε από τους ζυγούς στους σκορπιούς. Παναγιά μου, ένα παιδί. Λοιπόν, σκορπιέ μου, η σελήνη σου συχθεί σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο δημιουργεί μια από τις πιο θετικές μέρες για σένα. Με έμφαση στη δημιουργικότητα, τη χαρά και την προσωπική έκφραση. Μπορεί να υπάρξουν ευχάριστα γεγονότα ή επιτυχίες. Το μεσημέρι όμως το τετράγωνο με την Αφροδίτη στους διδύμους φέρνει συναισθηματική ένταση ή οικονομικές ανησυχίες. Διατήρησε ισορροπία, σκορπιέ. Πάμε στα τοξοτάκια. Λοιπόν, η τρίτη ξεκινάμε τη σελήνη στους ηχθείς σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο, φέρνοντας εξελίξεις σε θέματα σπιτιού, οικογένειας ή οικονομικών υποχρεώσεων. Μπορεί να βρεις λύση σε κάτι που σε πίεζε, ωστόσο το μεσημέρι, το τετράγωνο με την Αφροδίτη από τους διδύμους φέρνει εντάσεις στις σχέσεις. Πρόσεξε αντιδράσεις, απόφυγε συγκρούσεις. Η ψυχραιμία θα σε βοηθήσει να διαχειριστείς καταστάσεις στο τοξοτάκι μου. Πάμε στα εγωκεράκια. Εγώ και η σελήνη στους ηχθείς σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο ευνοεί επικοινωνίες, συμφωνίες και επαφές. Μπορεί να λάβεις θετικά νέα, να κλείσεις μια σημαντική υπόθεση. Το μεσημέρι όμως, το τετράγωνο με την Αφροδίτη στους διδύμους φέρνει πίεση στην καθημερινότητα και μικρές ανατροπές στο πρόγραμμά σου. Διατήρησε ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Και εδώ να πω στο εγωκεράκι μου, εδώ το γιανιό μου, καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, είναι στο στούντιο έξω και μιλήσαμε πριν. Λοιπόν, πάμε στους υδροχόους. Η τρίτη ξεκινάμε τη σελήνη στους ηχθείς σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο, ενισχύοντας τα οικονομικά σου, φέρνοντας ευκαιρίες για βελτίωση εισοδήματος ή σταθερότητας. Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη στη δουλειά, ενώ το μεσημέρι, το τετράγωνο με την Αφροδίτη στους διδύμους φέρνει συναισθηματική αστάθεια ή υπερβολές. Κράτησε ισορροπία στις αντιδράσεις σου, υδροχόε μου. Και πάμε στα ψαράκια. Σήμερα τρίτη χθή μου, η σελήνη στο ζώδιό σου, σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο, σου δίνει δυναμική τύχη, θετικές εξελίξεις σε πολλούς τομείς. Είναι μια μέρα που μπορείς να προχωρήσεις σχέδια και να έχεις ευχάριστα γεγονότα. Το μεσημέρι όμως, το τετράγωνο με την Αφροδίτη στους διδύμους φέρνει συναισθηματική ευαισθησία και εντάσεις στο σπίτι. Διατηρήσε ισορροπία και μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πάρω όμως προσωπικά, γιατί δεν είμαι ψαράκι, καρκινάκι είμαι, μπορώ. Θέλω να ακούσω Δημήτρη Κοντολάνζο. Για να μάθεις να αγαπάς, τι ωραίο κομμάτι παιδιά. Θα το ακούσω λέτε, λοιπόν για να προσπαθήσω. Πούντο, πούντο, το δαχτυλίδι. Νάτος, νάτος, ο Κοντολάνζος.

ωραία τραγούδια. Λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα το αφιερώσουμε πολύ πολύ αγάπη στο Γιάννη. Και γιατί του αρέσει πάρα πολύ. Πάντοτε μου το ζητάει αυτό το τραγούδι. Σήμερα δεν μου το ζήτησε, αλλά δεν πειράζει. Το θυμήθηκα εγώ και θα το βάλω με πολύ πολύ αγάπη, αλλά και σε όλους μας, γιατί όλοι το αγαπάμε το συγκεκριμένο κομμάτι, πιστέψτε με. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, εννοείται. Να σας πω ότι πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Η ψυχολογία, να ξέρετε, σε έναν καρκίνο είναι μία στα πάνω του, μία στα κάτω του. Εγώ σήμερα έτσι ήμουνα. Μία ήμουνα στα πάνω μου, μία ήμουνα στα κάτω μου, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Μόνο ότι είναι Τρίτη, σαν μέρα και μόνο, δηλαδή περιμένω τώρα να έρθει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μόνο αυτό έφτανε. Λοιπόν, όμως είχα κοντά μου εσάς και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό. Είχα κοντά μου και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Σιβρακάκη 12. Σας υπενθυμίζω τηλέφωνα για delivery 2831-028-939. 2831-028-023. Ευχαριστώ τα γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φωκάιξη στην Παλιά Πόλη. Να είμαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό, επαγγελματική απολύμανση και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων. Επικοινωνήστε και κερδίστε ένα δωρεάν δειγματισμό για το χώρο σας. 2831-026-442, 2831-042-334. Και βέβαια, ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Νικόλαο το Χαρκιανάκη, που προσφέρει, συνεχίζει να προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό νεαρό μοσχάρινο πο. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601, 698-579-3601. Κλείνουμε λοιπόν και σήμερα αυτή την εκπομπή. Μέχρι αύριο στις 10 θέλω να μου προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε και να μην ξεχνάτε ότι είσαστε αστέρια. Αστέρια είσαστε. Σαν κλέφτης πέρα

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
12: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου.
1: Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
1: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974 901553.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης.

0: τα μουσόλα.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
3: Vitara!
2: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Αλφα στους 104,7.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
3: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Α στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Δεν σας διάβαζε η μάνα σας όταν ήσασταν μικρή?
12: Όχι ρε Παναγή.
11: Και πώς διαβάζατε?
12: Μόνοι μας.
11: Δεν διαβάζαμε. Α, δεν μ' άφηνε να πάω στο σχολείο μέχρι και στη Δευτέρα Λυκείου αν δεν της έλεγα την ιστορία που έξεγα να κατατά. Αλήθεια σας το λέω.
12: Και την έμαθε την ιστορία, σε έκανε μορφωμένο πολύ.
11: Όχι.
12: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Δεν έχει μεταδοτικότητα μα.
11: Δεν έχει, όχι.
13: Τίποτα, φίλε.
11: Για κλείσε μου το Λίο.
12: Το Λίο,
13: το
12: Λίο.
1: Το Λίο με το Λίο.
12: Φέτο
1: με
12: τώρα δείξω να το κλείσω αυτό.
11: Λίο, Έλιον, Λίσο, Έλισα, Λέλικα, Λελίκη.
13: Πλάκα κάνει τώρα. Έγινε αυτό το πράγμα τώρα να δώσετε πρωινό του Σφαίρα.
12: Εννοείται.
13: Πρέπει να έχει
12: πολύ ξύλο και το θυμάται.
11: Πάρα πολύ όμω.
12: Είμαι σίγουρο.
11: Πάρα πολύ.
12: Αυτό το έλεγε ακόμη και άμα το ρωτήσει πώ σε λένε Λίο, Λίκο, Λίο. Πώ σου ήρθε αυτό, ρε.
13: Κάτσε που
12: στενά. Πώ σου ήρθε αυτό.
13: Όχι. Πέφτει στι κάλε και αρχίζει και λέει τέτοια. Θυμάται από πάντα. Ό,τι είχε υποθεί στο σχολείο, φωτογραφική μνήμη και τα λέει. Τι είπε τώρα, ρε.
12: Είπε φίλε πολύ σημαντικό πράγμα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να κλείσουμε και την εκπομπή τώρα εδώ.
11: Τι με έχετε για κανένα μόρφωτα, για κανένα στουρνάρι, για κανένα στραβάκι.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τρελόζε.
11: Με πτυχίο από αγγλικό πανεπιστήμιο.
12: Δεν ξέρει αγγλικά.
11: Άλλο
10: πρωινό Σφαίρα 102,2 104,7 104,7.
14: Ο μόνος τρόπος να πεις
15: ραδιόφωνο.
16: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
4: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
1: Άκου δυνατά,
2: άκου μοναδικά.
3: Αλφα.

πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδερός. Μα ο δρόμος να τρέχει.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
3: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
2: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
4: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελίξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Δύναμη.
11: Εμπειρία.
10: Γνώση.
11: Εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
11: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Λύση.
14: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Αλφα στους 104,7.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβο Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
10: Γράφε. 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
0: Αμέσως τώρα.
4: Στο Ρέθινο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δελτίο.
1: Την Τρίτη μετά την εκπομπή γυρνάω σπίτι μία η ώρα, είχε κρύο. Και λέω κάτι πρέπει να φάω. Ήταν μία ώρα το βράδυ. Λέω τώρα τι να φάω μία ώρα. Και όπως ανοίγω το σερτάρι με τα τρόφιμα, βλέπω κάτι ξεχασμένα νάτσος. Τα βάζω σε ένα μπολ. Παίρνω τυρί τριμμένο, το ρίχνω από πάνω, το λιώνω και μετά ρίχνω καλαμπόκι και σειράτσα μέλιο. Και λέω τι έφτιαξες ρε παιχτάρα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για το πιάτο. Ήθελα να το πάω, ήθελα να γυρίσω και να πω κύριε Κοντιζά που τα αφήνω. Ήθελα να μου το βαθμολογήσει.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Αξέχαστος Παντελής Παντελίδης εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, σας θυμίζω το σούπερ διαγωνισμό που έχει ήδη ξεκινήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρα επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επιπλών Γκοτσόπουλος Home. Μέχρι 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
11: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
14: Είναι η απάντηση. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
17: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
20: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
23: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
24: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
25: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
26: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
27: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
28: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
29: Σφαίρα 102.
0: Σφαίρα 102, επιστρέψαμε, παιδιά, ακούστε αυτό γιατί νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον. Μήπως σας υπολογιστήσεις ότι πρέπει να βάλετε ηλεκτρονική τιμολόγηση? Ψάξτε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Entersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίσεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπες λοιπόν στο ES1Go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Έρχεται ο Γιάννης Πλουταρχός.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Να ρωτήσω, μήπως θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα? Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα. Ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρόλαβε το τώρα. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή RAI. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα σε πολύ λίγο κοντά μας. Φυλακιά πειρά.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
1: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
8: Οχ!
9: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day!
1: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι!
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day!
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο.
13: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Στο Ρέθινο, τα μεσφαίρα απαιτηστικά.
6: Γιατί?
11: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
18: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
17: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
18: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
17: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
18: Εύκολο να βρεις είσαι.
17: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
18: Όχι.
17: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
18: Ναι.
17: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
19: Ένα εισιτήριο.
17: Ναι.
19: Για το Final Four.
17: Ναι.
19: Στην Αθήνα.
17: Ναι.
18: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
17: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
18: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
17: Κέρδισα.
18: Τι?
17: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
18: Πώς?
20: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
19: Αφήντε με βάζει μαζί σου.
20: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Μ' ακούτε λίγο.
21: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
22: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ραπτή.
14: Τι κάνετε?
21: Έτσι μιλάς στον αέρα.
14: Δεν μου ταιριάζει.
21: Γεια σας. Τι αγάπη
23: είναι. Καλησπέρα.
14: What's your name?
21: Α, καλά.
22: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
23: Wow.
21: Έκανε wow.
22: Με την Ελίνα Παπίλα.
14: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
22: Και τον Νικόλα Ραπτή.
21: Με αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
22: 5 με 8.
14: Θα είμαστε παρέα.
22: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
21: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
14: Νιάου νιάου.
24: Πού είχα πάρει?
14: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
22: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
14: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκη.
22: Το απογευματινό Σφαίρα.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8. Τρία λεπτά μετά τις 5, ρε, το ρολόι εδώ πανελλαδικά. Νικόλας Ράπτης μαζί σας μέχρι και τις 8. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης ο Σμπούνιας. Το Ελληνάκι μας έχει πάρει εκτάκτως μία άδεια, γιατί κάτι συνέβη και θα πρέπει να λείψει. Οπότε θα είναι μαζί μας αύριο. 6-9-36-10-102-2 τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής, της καλησπέρας σας και ό,τι άλλο γουστάρετε και αγαπάτε. 2-11-700-79-31 το τηλέφωνο της εκπομπής. Γιατί σε πολύ λίγο έχουμε παιχνιδάρες, έχουμε σφαίρα password, έχουμε τα πάντα όλα.

Αρκετή ζέστη εκεί έξω. Έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Σκεφτόμουν τώρα ότι χθες πήρα τηλέφωνο το φίλο μου τον Κωστή που έχει τα χαλιά. Του λέω: Κωστή, να μιλήσουμε, να δούμε πότε μπορείς να έρθεις να τα πάρεις σε κάνα διβδόματο και τέτοια. Και ότι σκεφτόμουν, επειδή έχω μία βερμούδα που βολοδέρνει δεξιά-αριστερά, θα πρέπει κάποια στιγμή την Κυριακή να βρω το κουράγιο και να κάνω αυτή την τράμπα χειμερινά-καλοκαιρινά, το οποίο είναι το χειρότερο μου. Βαριέμαι πάρα πολύ να το κάνω. Βέβαια. Θυμάμαι ότι στο προηγούμενο σπίτι εκεί που έμενα με τη σύντροφο, χειμερινά καλοκαιρινά τα έκανα πατρικό σπίτι. Δηλαδή φόρτωνα αμάξι και πήγαινα στη μάνα μου να αφήσω τα καλοκαιρινά να πάρω τα χειμερινά. Ενώ τώρα πηγαίνω από το σπίτι κάτω στο υπόγειο. Οπότε λέω, μη σκέφτεσαι, γιατί σκέψου να έχεις να πας σπίτι να φορτώσεις και να κάνεις πάλι καλά. Φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος αυτή τη βδομάδα, άντε την άλλη θα μπει στη διαδικασία να βγουν οι πρώτες βερμούδες, να βγουν τα μπουτάκια έξω, τα χεράκια έξω, να γίνει χαμός. Καλησπέρα στη Θάλια, καλησπέρα στη Βούλα από τη Γερμανία, καλησπέρα στο Θοδωρή από Βόνιτσα. Γίνεται να παίξει το «Δέστε μου τα μάτια» από Δέσπενα Βανδύ. Εννοείται να το βάλουμε, βάλ το Γιαννάρα. Καλησπέρα και στον Ντόλαρο, καλησπέρα και στον Αλέξανδρο. Όλοι μαζευόμαστε σιγά σιγά εδώ στο Viber της εκπομπής. Τώρα, οι ειδήσεις οι σημερινές δεν είναι τόσο ευχάριστες. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, όσοι δεν το έχετε δει, για αυτό που έχει συμβεί με τα δύο κορίτσια τα 17χρονα στην Ηλιούπολη. Πάρα πολύ στενάχρονα, θα το πούμε βέβαια και σε άλλα νέα. Γενικά, ειδήσεις που είναι on top στην επικαιρότητα καθημερινά, πώς γίνεται να έχουμε μαζεμένες τόσο άσχημες ειδήσεις, δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάθε μέρα και κάτι έτσι στενάχωρο γίνεται. Δεν υπάρχει τώρα αυτό που συμβαίνει. Και με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτό με τα δύο τα κορίτσια τα 17χρονα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 12 Μαΐου. Ο Επιφάνιος είναι αυτός που γιορτάζει. Επιφανία, Δώρα και Ντόρα, Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Αύριο Τετάρτη η ΑΔΔ έχει 24ωρη απεργία. Ενώ στο σαν σήμερα έχουν συμβεί πολύ ωραία πράγματα. Θα τα πάω και κλιμακωτά ημερημονιακά. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Όλοι το γνωρίζουμε. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Μετά από 28 χρόνια, το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πολύ σημαντική ίδρυση. Οι πυροσβέστες είναι κάτι ξεχωριστό και κάτι ιδιαίτερο σαν σώμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, αλλά είναι κάτι, είναι μόνοι τους αυτό που λένε, δεν υπάρχει τώρα το έργο της πυροσβεστικής. Και μετά από 17 χρόνια, το 1947, εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Αυτά και με το σαν σήμερα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε ένα «Δέστε μου τα μάτια» αφιερωμένο στο φίλο και επιστρέφουμε σε λίγο με το «Σε άλλα νέα». Για να ανεβαίνουμε.

0: 102,2 επιστρέψαμε και 14 γράφει το ρολόι. Πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να τα περνάω αυτά επιφανειακά. Ξέρω ότι είμαστε απόγευμα και έτσι είναι άλλο το mood της εκπομπής. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω, 2 χρόνια είμαι στο σφαίρα και πρώτη φορά έχω στεναχωρηθεί τόσο πολύ με είδηση, με αυτό που έχει γίνει με τις 2 17χρονες στη Βούλα, στην Ηλιούπολη, συγγνώμη, που έπεσαν στο κενό από εξαόρευη πολυκατοικία. Διαβάζω και το σημείωμα της Μίας που λέει: μπαμπά, μπαμπά, 3 χρόνια είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης. Και ρωτήμα, αυτό το παιδί ήταν να πάει 3η Λυκείου, 3 χρόνια δηλαδή από τη Δευτέρα Γυμνασίου περνάει τέτοιο γολγοθά. Και δεν είμαι αυτός που θα κρίνει, αλλά δεν ξέρω, επειδή πρόσφατα, πέρυσι το καλοκαίρι, είχαμε ένα αντίστοιχο περιστατικό εμείς. Τώρα δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Ένα αντίστοιχο περιστατικό φιλικού προσώπου που δυστυχώς δεν κατέληξε καλά και το έχω ζήσει πολύ από μέσα. Έχω μπει σε μια διαδικασία, ξέρεις, μια εσωτερική αναζήτηση που δεν θα κρίνω τους γονείς ή κάποιον. Δεν είναι και η ώρα αυτή, αλλά ρε παιδί μου, 3 χρόνια τώρα αυτό το παιδί δεν το βλέπει κανένας. Ότι περνάει δύσκολα, ότι είναι στεναχωρημένη, ό,τι. Και γράφει ότι φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες. Φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά. Δεν με ευχαριστεί τίποτα. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Το ένα κορίτσι έχει χάσει τη ζωή του. Το άλλο μεταφέρθηκε από το Ασκληπιό Βούλας. Είπαν οι γιατροί, έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτή την είδηση. Πάρα πολύ. Τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις, ούτε και εκεί είναι ευχάριστα τα πράγματα. Είδατε και χθες τι έγινε με το τηλεοπτικό show του Survivor. Δυστυχώς ένα παιδί εκεί πέρα το οποίο ήταν στο παιχνίδι και έκανε ψαροντούφεκο, πέρασε ένα σκάφος και τον τραυμάτισε και είναι καλά στην υγεία του, αλλά έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο και τώρα θα πάνε και οι γονείς του από τον Άγιο Δομήνικο. Στα υπόλοιπα νέα της ημέρας, αντεξουσιαστές εισέβαλαν και χτύπησαν μερόπαλα φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Άλλο ένα θέμα τεράστιο, τι γίνεται με τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, και μετά αναρωτιόμαστε όλοι γιατί φεύγουν τα παιδιά και προτιμούν να πάνε σε άλλα πανεπιστήμια, να πάνε στο εξωτερικό ή γιατί δεν πάνε. Είναι το πανεπιστήμιο, μπάτε σκύλια λέστε. Μπήκαν τώρα αντεξουσιαστές, χτύπαγαν μερόπαλα τους φοιτητές. Άλλες φορές χάνονται εξάμηνα, χρονιές, με γονείς από πίσω να στερούνται πράγματα για να πληρώνουν για να είναι τα παιδιά τους και να σπουδάζουν. Δανείζομαι τώρα περιοχές. Στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά, από εδώ πληρώνουν νίκη αυτά, από εδώ, από εκεί, για να έρχεται ο καθένας να μπαίνει μέσα στα πανεπιστήμια, να κάνει ό,τι κάνει και να χάνονται εξάμηνα. Να. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Μόνο στη χώρα μας πρέπει να γίνεται αυτό. Ότι να είναι τόσο η κατάσταση με τα πανεπιστήμια ανεξέλεγκτη. Και δεν ξέρω γιατί, όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, γιατί δεν κάθονται όλοι μαζί να πούν, παιδιά, εδώ ας είμαστε λίγο μαζί. Έχουμε ένα θέμα με την παιδεία, με τα πανεπιστήμια. Γίνεται τόσα χρόνια. Γιατί δεν πάμε να το βρούμε, ρε παιδιά? Γιατί να μην βάλουμε, ας πούμε, κάμερες? Γιατί να μην βάλουμε 24-ωρη φύλαξη? Δεν ξέρω κι εγώ. Χαζομάρες λέω. Δεν είμαι υπουργός. Ούτε θέλω να γίνω. Έτσι από το μυαλό μου. Γιατί να μην βάλουμε, ας πούμε, εταιρείες, να πληρώνουμε εταιρείες security? Δεν ξέρω. Τώρα μπαίνει όποιος θέλει, μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Όποιος θέλει σπάει, όποιος θέλει ζωγραφίζει. Ό,τι να είναι αυτή η χώρα. Ό,τι να είναι. Στα υπόλοιπα νέα της ημέρας, στα πιο κοινωνικά, τρελά ερωτευμένος ο Μελ Γκίψον, δημόσια φιλιά με ηθοποιό από την Ιταλία, Μερακλής ο Μελ, είναι και ωραίος άντρας, τι να κάνουμε. Άμα δεν το έκανε αυτό ο Μελ, ποιος θα το έκανε? Στα υπόλοιπα νέα θα μείνουμε Θεσσαλονίκη, εμφύλιος λέει σε πολυκατοικία, αγωγή ιδιοκτητών για μετατροπή ημιυπογείου σε 8 διαμερίσματα Airbnb. Είχε ο μάγκας το μη υπόγειο, έκανε 8 μικρά διαμερισματάκια Airbnb και σου λέει εδώ είμαστε, τα βρήκαμε όλα καλά. Τώρα στα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι έτσι τόσο σημαντικό και άξιο αναφοράς. Όπως προείπαμε, δεν ήταν πολύ ευχάριστες οι ειδήσεις σήμερα, τόσο άλλα νέα, αλλά δεν γίνεται και να τις προσπερνάμε. Τι λέει ο Κώστας? Πολλές φορές αυτά τα άτομα που έχουν κατάθλιψη δεν φαίνονται και πολλές φορές μπορεί να δείχνουμε καλά ή δυνατή μπροστά στους γονείς μας και να μην είναι έτσι τα πράγματα όπως το παρουσιάζουμε. Πολύ σωστά, Κωστάρα. Βέβαια, υπάρχει και το ενδεχόμενο της αδιαφορίας από την πλευρά των γονιών. Τι να πούμε? Τίποτα, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Και εγώ, Κώστα μου, το έθιξα. Επειδή, ξέρεις, μου φαίνεται λίγο περίεργο ένα παιδί τώρα. Δηλαδή, το παιδί του συγκεκριμένο ήταν Δευτέρα Γυμνασίου. Από τη Δευτέρα Γυμνασίου το περνάει αυτό. Δηλαδή, είναι 3 χρόνια. Εγώ, Δευτέρα Γυμνασίου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ίσως μεγάλωσε και διαφορετικά. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Με έχει στεναχωρήσει τόσο πολύ αυτή η είδηση. Οπότε ας προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα τι έχουμε για Νάρα, Θοδωρή Φέρη. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη. Σε πολύ λίγο, μην ξεχνάτε, έχουμε την παιχνιδάρα μας, Σφαίρα Password. Σφαίρα Password εδώ, έτσι. Από την MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή. Μόνο αυτή είναι καλά, παιδιά. Αυτή στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή. Αυτή είναι καλά, παιδιά. Ξέρετε γιατί είναι καλά, παιδιά? Γιατί μας δίνουν εδώ πέρα το MG3 Hybrid Plus. Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή. Καλά να τους έχει ο Θεός και να αυτή η χαρά που θα πάρει ο νικητής, η νικήτρια, να την πάρουν πίσω επί 10. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκείνη την ώρα που θα τον πάρουμε τον νικητή και την νικήτρια τηλέφωνο και να το πούμε. Κέρδισες ένα μάξι από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Τι χαρά θα πάρει. Λοιπόν, το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και έχουμε το Σφαίρα Password. Ξέρετε τι γίνεται. Τη στιγμή που θα ακουστεί το Σφαίρα Password 5 λεπτά, έχετε για να δηλώσετε συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας τη λέξη password στο Viber του Σφαίρα. Μετά από τα 5 σταματάνε οι συμμετοχές. Εμείς σε παίρνουμε τηλέφωνο. Με τη μία πρέπει να πεις το password και μπαίνεις στην κλήρωση.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακά. Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Βεγγαλικά Χνάρις.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Δύναμη,
15: εμπειρία,
14: γνώση,
15: εξειδίκευση.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
14: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
15: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
14: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
16: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
17: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
18: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
19: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
20: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: Αυτά από Νίνο και Ζώζεφιν και ήρθε η μεγάλη ώρα που θα χτυπήσει το τηλέφωνο του φίλου και της φίλης. Να δούμε ποιος είναι στον αέρα, γιατί η MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή είναι εδώ μαζί μας και θα είναι εδώ μαζί μας. Είναι τόσες ώρες μαζί μας από το πρωί. Ναι. MG3 Hybrid Plus.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα, password.
1: 1554.
0: Σωστή! Μπράβο, φίλοι!
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Πρέπει να συγκρατήσεις λίγο τον ενθουσιασμό σου, γιατί καταλαβαίνω ότι εντάξει, πρέπει να είσαι λίγο πιο χαλαρή όταν κερδίζεις. Γιατί δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε όλη αυτή τη χαρά.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Ωραία. Χάρηκα.
1: Και εγώ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Yeah.
0: Χαίρομαι να ακούω χαρούμενους ανθρώπους, ειδικά έτσι μέσα στη μέρα μου, μου δίνουν κουράγιο να συνεχίσω. Να συνεχίσω όμως με κάτι πιο χαρούμενο. Παρέα στο Σφαίρα, μία τραγουδάρα, γουστάρω πολύ Δήμο Αναστασιάδη. Έκανε ρεσιτάλ, έδωσε προχθές και πήρε και αυτό το τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή και το έσκισε. Το αφιερώνω σε όλους σας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
3: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτιδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
20: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning away.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
22: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
21: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
23: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
24: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
25: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
24: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
9: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
10: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
11: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
13: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
14: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.

Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε και μπαίνουμε δεύτερη ώρα, 5 λεπτά μετά τις 6. Στην παρέα μας είναι η Novibet και το λέω γιατί έρχεται τώρα το Σαββατοκύριακο. Γίνεται χαμός. Πλατεία Γκοτζιά, Golden Hall, πλατεία Κοράκη και φυσικά Σύνταγμα. Larry O'Brien Trophy, το επίσημο τρόπαιο του NBA, έρχεται στην Αθήνα για ένα μοναδικό tour στις 13 και 14 Μαΐου. Έχεις την ευκαιρία να το δεις και να το φωτογραφίσεις και να νιώσεις για λίγο σαν πραγματικός πρωταθλητής. Το Novibet NBA Trophy Tour έρχεται στην πόλη από την Novibet και μετατρέπει την Αθήνα στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό. Και φυσικά δεν σταματάει εδώ, γιατί το Noiverse σε ταξιδεύει στους τελικούς του NBA με μεγάλο έτσι διαγωνισμό. www.novibet.gr για περισσότερα. Σήμερα το βράδυ, υπενθυμίζω, εκεί γύρω στις 10 και 4, 10 και μισή, 11 παρά 20 το αργότερο, έχει τους άχαστους της Novibet. Στην παρέα μας είναι και ο Δουλευταράς. Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες. Τρίτη 12 Μαΐου λοιπόν σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί έξω μετά τη κίνηση, που συγκριτικά με χθες έχει πιο πολύ. Ο Κηφισός είναι σε καλό φεγγάρι, έχει μετά τη λικόβριση για 1-2 χιλιόμετρα. Αττική οδός εκεί λίγο πριν το Μαρούσι, το πήγαινε προς Μαρούσι Βρυλίσια. Έχει για κάποια χιλιόμετρα για λίγο κίνηση, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Σε κακή κατάσταση βρίσκεται η λεωφόρος Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου και πριν, και η άνοδος και η κάθοδος μέχρι το Ψυχικό. Άνοδος κάθοδος από το Ψυχικό και μέχρι το Μαρούσι και λίγο πιο πάνω Κηφισιά και η κάθοδος είναι δύσκολα. Μετά πάμε στα πιο κεντρικά. Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το ρεύμα που πηγαίνει προς Κηφισίας, η Μαβίλη λίγο πλήττεται και γύρω-γύρω από το Ζάπιο, η Αερδιτού, η Καλλιρόης, εκεί στον Εθνικό Κήπο και γύρω-γύρω, ποια είναι αυτή εδώ πέρα, και η Ακαδημίας και μπροστά από το Μουσείο Μπενάκη, εκεί η Βασιλέως Γεωργίου έχει τα προβλήματά της. Τώρα Μεσογείων και αυτή τμηματικά κάποια προβληματάκια, όχι όπως η Κηφισίας. Η Κηφισίας τραβάει όλο το κουπί αυτή τη στιγμή. Και λεωφόρο Ποσειδώνος κάτω από την ακτή Α, η άνοδος μέχρι και την παραλία Καλαμακίου, μέχρι το Ποσειδόν Athens Hotel, έχει κινησούλα εκάδοδος, είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Τώρα τα του καιρού, αύριο Τετάρτη θα έχουμε ένα 27 με 16 το βράδυ, μετά την Πέμπτη έχει συννεφιές με πιθανότητα βροχής, οπότε δεν ξέρω τώρα, καιρός είναι λίγο περίεργος. Ενώ έχει φτιάξει πάρα πολύ, την Πέμπτη υπάρχουν πιθανότητες βροχής. Δίνει ένα 24 και με 15 το βράδυ. Ασθενής βροχόπτωση, μην φανταστείτε. Μπορεί και να μην βρέξει καθόλου. Παρασκευή, ηλιοφάνεια, γυρνάμε στα 26, με το Σαββατοκύριακο να βρίσκεται θερμοκρασία στο 26, με το βράδυ να είναι στο 16. Με λίγο συννεφιά όμως το Σαββατοκύριακο. Μετά από Δευτέρα ηλιοφάνεια, πλήρης ηλιοφάνεια και φτιάχνει ξανά ο καιρός, εννοώντας ότι δεν θα έχουμε σύννεφα. Τώρα, σε πολύ λίγο θα έχουμε και το παιχνίδι μας. Έχουμε πακέτο κόμπο από Pizza Fan. Έχουμε και 60 ευρώ δωρε επιταγή από Pet Moustache εκεί στο Μαρούσι. Σε όλη την ομάδα χαιρετίσματα. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: απόγευματινό σφαίρα 102.2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Σπέρα 102.2, φτάσαμε τα 26 μετά τις 6 και σε πολύ λίγο έρχεται το παιχνίδι μας. Εκεί σε περιμένει πακέτο κόμπο από Pizza Fan και φυσικά Pet Moustache. 60 ευρώ δωρε επιταγή να την αξιοποιήσετε εσείς στο Pet Moustache στο Μαρούσι, όπως αγαπάτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να πάρετε τροφή, μπορείτε να πάρετε αναλώσιμα, μπορείτε να πάρετε τα πάντα όλα. Στην παρέα μας είναι φυσικά και ο Μασούτης, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία, σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι, άνθρωποι που τους εμπιστευόμαστε καθημερινά. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια ποιότητας και εμπιστοσύνης. Ενώ στην άλλη, όχθη, έχουμε το φυσικό αέριο. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε και εσύ μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος ή καλείς στο 18 11 33.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σκέφτηκα τι θα πω στον Αναστάση για να τον σοκάρω.
2: Και τι του είπες?
1: Του λέω: εγώ Αναστάση παλιά πήγαινα 7 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρω WiFi. Του λέω: για να καταλάβεις τι έχει περάσει ο πατέρας.
0: 6 με 7,
3: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
10: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
9: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
10: Κυνηγητό παραλίας.
9: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
15: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
2: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
22: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Πάμε λοιπόν να παίξουμε 2-11-779-31, 2-11-779-31. Έχουμε δύο δώρα, πακέτο κόμπο από Pizza Fan και 60 ευρώ δώρο επιταγή από Pet Moustache. Βγαίνετε στον αέρα, παίζετε εδώ στο παιχνίδι μας και κάποιος από εσάς θα κερδίσει ένα από αυτά τα δύο δώρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Βάσο.
0: Βάσο μου, πού τηλεφωνείς?
1: Από το Κηφισό, την κατάρα μου, αλλά μια χαρά.
0: Γιατί ρε Βάσο, έχει κίνηση τώρα?
1: Λιγάκι ναι, γιατί πάω μπουρνάζι εγώ τώρα, οπότε...
0: Α, πού, και πού είσαι τώρα, σε ποιο ύψος?
1: Φιλαδέλφια.
0: Φιλαδέλφια. Λίγο είναι, Βάσο, κάνα χιλιομετράκι.
1: Μετά, αυτό,
0: είναι,
1: ναι.
0: Μετά είναι πράσινο όλο.
1: Κούτσα κούτσα.
0: Κούτσα κούτσα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία. 3, 2, 1 και...
1: Το φιλικά της Αναστασίας δεν είναι?
0: Ρε Βάσο.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι πιστόλι είσαι ρε Βάσο. Μπράβο. Λοιπόν, πακέτο κόμπο από Pizza Fan. Γιατί θα κάνουμε τώρα? Θα έρθεις να πάρεις στοιχεία από την προηγούμενη φορά. Γιατί πρέπει να πούμε για το δεύτερο δώρο. Έλα Γιαννάκο, περιμένετε γιατί είμαστε και δύο. Σήμερα Βάσο, κλείσε. Όχι, μην κλείσεις. Περίμενα να πάρετε στοιχεία σου ο Γιάννης.
1: Έγινε.
0: Γεια σου από μένα. Λοιπόν. Πάμε για το δεύτερο δώρο. Δεύτερο δώρο, δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ. Pet Moustache, τεράστια ποικιλία τροφών και λιχουδιών. Οδηγεί περιλέμια, σαμαράκια, παιχνίδια, αξεσουάρ και ρούχα για τους μικρούς μας φίλους. Αδειοδοτημένο και πλήρως ενημερωμένο κτηνιατρικό φαρμακείο. Φάρμακα, συμπληρώματα, κλινικές τροφές, τα πάντα όλα. Γενικά το Pet Moustache είναι ένα στολίδι στο κέντρο του Αμαρουσίου. Για όσους έχουν έτσι ιδιαίτερη αγάπη στους μικρούς μας φίλους. Μπαίνοντας εκεί, κυριολεκτικά πας για να πάρεις μια τροφή και παίρνεις 500 πράγματα. Γιατί έχει τμήματα τα οποία ικανοποιούν ακόμα και το πιο δύσκολο. Οπότε Pet Moustache έχουμε δωρεοπιταγή αξίας 60 ευρώ, όπου μπορείτε ουσιαστικά να τη διεκδικήσετε και να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Οπότε τελειώσαμε με τα στοιχεία της Βάσος. 2-11-779-31. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σου?
2: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα, όπου τηλεφωνείς?
2: Το σπίτι, Ζωγράφου είμαι.
0: Α, Ζωγράφου. Και ωραία. Σταυρούλα μου, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία. 3, 2, 1 και... Έχω μία εντύπωση. Τι ποιο είναι?
2: Άλλη μία.
0: Ναι.
2: Μπορούμε.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Σειρματόπλεγμα είναι. Γεια σου φίλη.
2: Γεια σας.
0: Εντάξει τώρα, πρέπει να έχεις μελετήσει Αλκαίο για να το βρεις με τη μία αυτό. Χαιρετίσματα στο Γιώργαρο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Δημήτρης.
0: Έλα Δημήτρη, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Μοσχάτο.
0: Μοσχάτο, πάμε να παίξουμε.
3: Βεβαίως.
0: Καλή επιτυχία. Νομίζω το βρήκα.
3: Άλλη μία.
0: Ναι. Το έχεις?
3: Το σ' αγαπάω ακόμα.
0: Δεν έχει κρύο στην Ελλάδα?
3: Σ' αγαπάω ακόμα.
0: Όχι. Άστα Δημήτρη, χάσαμε και δύο. Γεια σου φίλε.
3: Καμία σχέση, ευχαριστώ.
0: Εγώ έπεσα κοντά. Έψα λίγο κοντά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. 2-11-779-31. Δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ. Καλησπέρα. Ναι.
4: Χαίρετε.
0: Το όνομά σας?
4: Άννα Μαρία,
0: από πού?
4: Από Χαλάνδρη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άννα, πας βόλτα, είσαι σπίτι?
4: Γυρνάω από τη δουλειά μου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία. Μάλιστα. Άλλη μία,
4: ναι. Δυο μάτια. Όχι, μισό, θα το θυμηθώ.
0: Ναι.
4: Μου ζητάς συγγνώμη, μετάνιωσες, μου λες πως μ' αγαπάς. Ακόμη, μα τώρα πιάσε μας τα καλά. Ναι. Έλα ρε φίλε, πώς λέγεται.
0: Τρία.
4: Λυπάμαι.
0: Δύο. Ένα. Το είπες. Μπράβο φίλοι, μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
4: Ευχαριστώ.
0: Άρε πρόδρομος δεν είναι αυτό. Για βάλτε από την αρχή. Ή βάλτε την αρχή, με αυτό θα φύγουμε. Για βάλτε το Γιάννη.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο σπίτι.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε τώρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
2: Ναι!
8: 12-12.
9: Μπράβο!
6: 19-40.
2: Ναι!
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie, έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
12: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
10: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
11: Γράφε. 2831-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
11: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
13: Αν χαλάσει όμως...
0: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
15: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
16: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
15: Φυσικά, για πότε?
16: Το συντομότερο.
15: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
16: Μια χαρά.
15: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
16: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
15: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
17: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το Supermarket Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό Supermarket Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 2831028939 και 2831028023. Παραδοσιακό Supermarket Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Άκου μουσική.
20: Άκου μουσική.
19: Νιώσε το ρυθμό.
20: Νιώσε το ρυθμό.
21: Άκου δυνατά.
22: Άκου μοναδικά.
23: Αλφα.
19: Εδώ. Τα ακούς όλα.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
12: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
11: Ο ηγέτης στο νερό.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως.
8: Vibes στο Ρέθινο.
7: Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξει.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα. Για να την ακούσεις. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
10: Αλφα.
11: Μάλιστα. Στοπ.
10: Χ.
11: Μυρίζει όμορφα.
10: Χαλβάς.
11: Εσύ.
12: Χαβιάρης.
11: Χαβιάρης.
12: Μπαμπής.
10: Χαβιάρη. Χαβιάρη.
11: Το χαβιάρι. Το χαβιάρι.
12: Εγώ χαμομήλι.
10: Πολύ ωραίο το χαμομήλι. Εγώ πίνω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ δύο κούπες, παιδιά. Γι' αυτό κοιμάμαι σε ένα αγγελούδι.
11: Ερωτικό φετίχ.
10: Εγώ χαλάκι.
11: Όχι.
10: Εγώ έχω βίτσιο, ρε κύριε, στη φλοκάτη.
11: Ή θα πούμε κάτι ουσιαστικό ή θα πούμε την άλλη. Χούφτα.
12: Είναι ερωτικό φετίχ.
13: Δεν μπορείς να φανταστείς, δεν ξέρετε τίποτα.
14: Περνάς δύσκολα.
15: Συμφωνώ απόλυτα.
13: Αν είναι φετίχ χούφτα, το μεγαλύτερο.
15: Το μεγαλύτερο.
14: Νάση, έχουμε μπλέξει με ανώμαλους στο μέσο.
13: Είναι σκληρό.
15: Εδώ θα γίνει χαμός τώρα, κοιτάξτε.
14: Εγώ έβαλα, τώρα δεν ξέρω αν το
13: λέω. Χαλάκι. Πες, γιατί δεν έβαλες.
14: Ένα μαύρο χαλί, παρακαλώ.
15: Δύο καρπέτ.
14: Χάλιβας.
13: Είμαστε στο χρώμα, είμαστε στο σκληρό.
14: Είναι στο σκληρό.
13: Έχει μείνει στο μαύρο, έχετε μείνει. Γιατί κολλήσετε κι εσύ και να είναι στο μαύρο τόση ώρα.
15: Δεν ξέρω κι εγώ.
13: Στο μυαλό σας μάλλον.
12: Γιατί είναι σκληρό.
14: Γιατί είναι σκληρό.
16: Αλφα FM 104,7.
17: 104,7.
18: Συντονίστηκες.
19: Κόλλησες.
20: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
21: Ωραία μας σε θέλει, μας σε θέλει, μας σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μας σε θέλει.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
6: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο, με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
11: Έλα κούλα μου, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
11: Έλα παιδί μου, κάτι από την Εδιψώ είμαι.
12: Από την Εδιψώ είσαι?
11: Ναι καλέ, από την Εδιψώ.
12: Πώς σε λέμε?
11: Η Κέτη καλέ, που είμαστε εδώ πέρα μαζί με την Τζέννη, μα θυμάσαι?
12: Ναι καλέ, ναι θυμάμαι. Καλά είσαι, τόσα χρόνια να είσαι εδώ.
11: Καλέ, μη θυμήθηκες ή μη κοροδεύς?
12: Όχι, σε θυμήθηκα.
11: Πώς ήμαν, για πες με πώς ήμαν.
12: Δεν σε θυμάμαι, Κέτη, σε θυμάμαι.
11: Ξέρεις πόσο χρόνο είμαι εγώ καλέ?
12: Ε?
11: Εγώ είμαι 92.
12: Ξέρω. ξέρω, σύστερ, και εγώ είμαι 93.
11: Α, είσαι μεγαλύτερη.
12: Ένα χρόνο μεγαλύτερη.
11: Ξέρεις τι είναι ένας χρόνος σε αυτή την ηλικία.
13: Η Γκουάνα, η Ράνια, η Κουστάκη, τι κάνει η Ράνια.
12: Ναι, πράγκωνα, πράγκωνα.
13: Πολύ καλό κορίτσι είναι αυτό.
12: Ναι.
13: Παντρεύτηκε αυτή.
12: Δεν βλέπεις καμιά φορά.
13: Την είδα εκεί που χόρευε, παιδί μου, που, που ήταν στο...
14: Τραγουδούσε, καλέ.
13: Στον Αντένα που ήταν.
14: Τραγουδούσε στο Μέγκα.
13: Ναι, εκεί.
12: Τώρα είναι με τον Γρηγόρη αυτό στην Αθήνα, παίζει.
13: Α, το παιδί του που ήταν στο... που έβγαινε στο...
12: Στο ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο.
13: Α, ναι. Να
14: σου πω κάτι, καλή εδώ, ας είναι...
13: Αυτό που ήταν με
14: τι...
11: Να τη χαίρεις την εικόνα στην είδα που τραγουδούσε πολύ καλή, σαν τη Μερινέλα, καμία σχέση.
12: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
11: Χάλια ήτανε.
12: Να κυρώσαστε τα μπόλια.
11: Εσύ να είσαι καλά, εσύ την άκουγες την εικόνα.
12: Να άκουγα, να άκουγα, είναι στο ραδιόφωνο τώρα, στα εκεί.
11: Πολύ καλή. Γελάς, ε.
12: Καλή, καλή.
11: Καλή κουπέλα.
12: Να δεν παντρεύτηκε μόνο.
11: Δεν παντρεύτηκε, αλλά δεν πήρα.
12: Δεν παντρεύτηκε αυτήν.
11: Θα παντρευτεί αυτό, αυτό ξαφνικά θα το κάνει, ούτε αυτή δεν το καταλάβει. Βράδυ θα είναι.
12: Εγώ.
14: Να μιλήσετε να το αποστάλει.
11: Μικρή είναι καλή, πόσο είναι, 30, πόσο είναι αυτή.
14: Να αποστάλει το μηχανικό το δικό μας, γιατί να με πάει μια χαρά παιδί.
11: Αυτός είναι χείρος, δεν τον θέλω. Θέλω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα.
12: Κι εγώ χάρηκα, κι εγώ να είσαι καλά.
11: Θέλεις μήπως να έρθουμε να σε πάρουμε εκεί από την Ελισσόνα να σε πάμε στην Εδιψώ, παρέα εδώ με την Τζένι.
12: Άντε, έλα, ελάτε με το αυτοκίνητο, έρθετε να με πάρτε.
11: Να σου πω, έχω και μια κουπέλα εδώ δίπλα να σε μιλήσει θέλει.
12: Ποια κουπέλα?
11: Να, πάρτε να.
15: Άρε γιαγιούλα μου, άρε γιαγιούλα μου.
12: Αχ, να σε πω τίποτα.
11: Γιαγιά κούλα.
12: Αχ, να σε πω τίποτα. Αχ, να σε πω τίποτα.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
16: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: FM
1: 104,7
2: 104,7.
3: Συντονίστηκες.
0: Κόλλησες.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
0: Εκατόν τέσσερις και επτά. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά! Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
2: AutoFit.
12: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
2: AutoFit.
12: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Δύναμη,
15: εμπειρία,
14: γνώση,
15: εξειδίκευση.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
14: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
15: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
14: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
16: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Τι περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
17: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
18: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
19: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
18: Φυσικά, για πότε?
19: Το συντομότερο.
18: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
19: Μια χαρά.
18: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
19: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
18: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
20: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
21: Αλφα στους 104,7.
22: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
23: Βαλάντι θα σου σηκωθεί. Το ελικόπτερο καλέ. Είναι καιρός για πέταγμα.
24: Βαλάντι, να σε ρωτήσω κάτι. Τι ακούς σήμερα όμως, δεν μας είπες.
25: Δεν ξέρω κάτι να
24: για δυνάμωσε λίγο.
25: Ο μόνος που μπορεί να βγάλει την κασέτα
26: έχει
25: είναι ο Βαλάντι.
26: Έχει κολλήσει, παιδιά.
25: Και το παϊτέρι έχω το...
26: Πάλι αυτό, κάθε πάλι μέρα αυτό.
25: Το έχουμε για το καλό, για το μάτι. Για το μάτι είναι, βοηθάει πολύ.
26: Περνάνε δανεικά.
24: Τα ζητάνε κόκκινα στολίδια σου φοράνε και σε παρατάνε. Ό,τι μέχρι σήμερα.
25: Κάπου έχω ψάξει εκεί στις κασέτες. Γρήγορα έχω τον Κωνσταντινόπουλο κάπου. Για να είναι καλά. Κωνσταντινόπουλο το
26: βασιλιά.
25: Το προωθώ τώρα, έχω μιλήσει και με τον Blackman. Προσπαθούμε να το σπρώξουμε λίγο το παλικάρι. Είναι η φωνάρα.
26: Πώς βαλάτε λίγο το τραγούδι.
25: Αυτή η φωνάρα πάνω βασμένα ποτήκια. Ότι ούτε με τραβούν. Μπορείτε αυτή, αυτή που αγαπώ.
24: Βαλάντι, ο Μπουσουλίνο τι κάνει?
25: Μπουσουλίνο καλά, περπάτησε. Περπάτησε, ναι, γιατί είχε σπάσει και τα δύο πόδια. Έτσι ήταν στο γύψο και τώρα ξαναπερπάτησε. 11 χρονών είναι, είχε ξαναπερπατήσει. Απλά το ανεβάσαμε σε μια μάντρα. Όχι, εμείς θέμε και εμείς λίγο το ανεβάσαμε σε μια μάντρα. Μας ανοίξει από μέσα και έπαιξε το καημένο. Πάνω σε ένα ροτσβάιλερ. Έτσι μέχρι να...
26: Η Ζάφο τι κάνει?
25: Η Ζάφο αραβωνιάστηκε, δεν σας τα πάω.
24: Δεν σας τα πάω.
25: Δόξα τω Θεώ. Ένα παιδί πάρα πολλά.
26: Κλέφτηκε.
25: Αραβωνιάστηκε τώρα με ένα παιδί από πάνω, δικό μας κι αυτό. Έτσι.
26: Ωραίο παιδί. Πώς το λένε?
25: Ανταλλακτικά. Έτσι τον έχω γραμμένο με κινητό.
22: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Αλφα FM
14: 104,7. 104,7.
15: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Vibes Εγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
8: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
9: Non-stop mix.
8: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
9: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
1: Non-stop.
0: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Διαφορέθηκα πάρα πολύ να πούμε. Γιατί? Με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Εγώ τον συμπαθώ τον Σταύρο.
8: Τι έκανε πάλι.
7: Με συμπαθεί ο Σταύρος.
8: Ναι, και εμένα μου είναι πολύ.
7: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εντάξει, δηλαδή τώρα πηγαίνει και βγάζει λόγο στη Βουλή τη Δευτέρα.
9: Όχι, ναι. Λάθη να φτάσει. Δεν θα έπρεπε. Δεν πας.
7: Συγγνώμη, παιδιά, δεν θα έπρεπε να βρισκόταν ήδη στην Κρήτη για να παραστήσει την κηδεία του Σύφη που βρέθηκε νεκρό στο ποτάμι.
8: Βρέθηκε.
7: Γελάς, ρε.
9: Ευθύνη του είναι.
7: Ο Κροκόδηλος.
9: Σε λίμνη δεν ήταν.
7: Ευθύνη του είναι.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
10: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
5: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλει έλαβος μου.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
1: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπέστο.
6: Να σου πω ένα ανέκδοτο αυτό που μου συνέβη όταν με βάλανε και έπαιξα στο θέατρο όταν ήμουν στο γυμνάσιο.
7: Ναι.
6: Που μου έδωσαν ένα ρόλο που έκανα έναν παντρεμένο.
7: Ναι.
6: Που ήταν 30 χρόνια, ήταν 30 χρόνια παντρεμένος με τη γυναίκα του.
7: Ναι.
6: Και ήταν, το θεατρικό, ήταν θεατρικό έργο αυτό που είχε γράψει.
8: Ζω, ο Ήψεν.
6: Όχι, ρε, κάποιο από εκεί, από τη Θεσσαλονίκη. Τοπικό συγγραφέα. Και έπαιζε αυτό το ρόλο. 30 χρόνια, 30 χρόνια παντρεμένο ήμουν.
8: Και τι είδε.
6: Δεν μιλούσα καθόλου.
1: Αλφα FM 104,7.
9: 104,7.
10: Συντονίστηκε.
11: Κόλλησε.
10: Κόλλησε.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Sfera Mix. Petros Karas in the mix.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Λοιπόν, και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για τα Global News που με τόσο κόπο Παναγή τα βρήκε.
6: Έχει
5: και σήμερα.
6: Εντάξει, παιδιά, ίδρωσα.
5: Βέβαια, όπως μπαίνει δεξιά το από το Ρόιτερ του τα λένε.
7: Παναγή. Oh. Γίνεται χαμός εκεί έξω στον κόσμο.
8: Τι έγινε?
9: Ο Μπατμανιές.
7: Πες τα Global News.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Πάρα ρίξω μια ματιά.
6: Το πάνησε πάλι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
10: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις
10: ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.